0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μια εταιρεία στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνε.
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνε, ε.
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιο και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό. Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε. Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου.
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερό μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη θέση.
2: Έκανε ένα βούρλα, α πούμε.
1: Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε, υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κορίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάζομαι.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά, μπαμπά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: μπαμπά. Και
2: θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα περνές.
2: Κοίταξε, ναι, θα περνά.
1: Θα περνές,
2: Ναι. Για την εμπειρία θα περνά.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό. Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου.
1: Άμα είναι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα διάβαζα μία είδηση. Η Πενέλοπη Κρούς στο Φεστιβάλ Κανών έγινε η προβολή της νέας της ταινίας.
2: Α, έχει κόψει και μαλλιά, πολύ ωραίο.
1: Σηκώθηκε και όλη η παραγωγή της ταινίας όσοι ήταν παρόντες. Και το χειροκρότημα του κοινού κράτησε το standing ovation 20 λεπτά.
2: Ωραία.
1: Και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός
2: συγκινήθηκε,
1: άρχισε να κλαίει. 20 λεπτά.
2: Αυτό κάνουν σε όλους τώρα.
1: Μέτρα 20 λεπτά από τώρα.
2: Έτσι κάνουν στις κάνες.
1: Όχι, δεν κάνανε έτσι στις κάνες. Ξεκίνησε, δεν θυμάμαι εγώ με ποιον, που ήταν 11-12 λεπτά. Μετά πήγε στα 17. Και κάθε χρόνο κοιτάμε να σπάσουμε το ρεκόρ του standing ovation. Δηλαδή, όσο καλή και να είναι η ταινία. Μέτρα 20 λεπτά και κάτσε όρθιοι και χειροκρότα. 20 λεπτά.
2: Α, δεν μπορώ τώρα με το βλάχο. Έτσι κάνουμε εμείς τις
1: κάνες. Εγώ είμαι ο βλάχος. Εσείς οι άρρωστοι.
2: Έτσι κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε
1: 20
2: τώρα.
1: Λεπτά standing of. 20 λεπτά, δηλαδή το 1 τέταρτο της ταινίας.
2: Στις κάνες τώρα αυτό.
1: Έτσι λέω, δεν σκάνε.
2: Εδώ σου λέει τώρα για την Τζολί, για τη Μαρία Κάλλας στη Βενετία, βέβαια ήταν 10 λεπτά.
1: Ε, 10
2: λεπτά,
1: άντε και πάλι πολύ.
2: Στις κάνες ήταν παραπάνω.
1: 20
2: πάλι.
1: Λεπτά μέτρα, δηλαδή από τώρα μέχρι τις 9:40, σχεδόν στο κλείσιμο του Easy Breakfast, θα καθόμαστε και χειροκροτάμε. Τι είδαμε, ρε φίλε. Τη νέα τεχνολογία, ξέρω εγώ, που δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί πουθενά.
2: Αυτό
1: και πάλι.
2: Η νέα τεχνολογία, η νέα τεχνολογία.
1: Ωραία,
2: κάποια στιγμή
1: αξίζει, ωραία,
2: θα πεπεραστεί. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα έργο τέχνης.
1: 20 λεπτά.
2: Πολύ ωραίο το καινούριο της Μαλή. Άσχετο, επειδή μιλάμε για έργα τέχνης. Ωραίο το καρέ, με κραίνει.
1: Αξίζει το καρέ, ας πούμε, 5 λεπτά ως standing ovation. Δηλαδή όταν κουρεύτηκε και βγήκε και λέει πολύ ωραίο το Μαλή. Σηκώθηκε το
2: κομμωτήριο.
1: Μα δεν μπορώ την υπερβολή. Δεν μπορώ την υπερβολή. Όχι, όχι, να με καλέσουν όπου να είναι. Άλλο θα πάω.
2: Να πας εκεί πέρα στο φεστιβάλ των Κανών και ξαφνικά να μας ξεφτυλίσει και να πει τι είναι αυτά, ρε 20 λεπτά.
1: Μα δεν μπορώ την υπερβολή.
2: Να δούμε την επόμενη ταινία.
1: Είναι υπερβολή.
2: Χειροκρότα.
1: 3, 4, 5 λεπτά.
2: Έχω τα παιδιά μου. Θέλω να πάω να κοιμηθώ. Τι είναι αυτά, ρε 20 λεπτά.
1: 20 λεπτά, ρε φίλε. Πολλά είναι τα 20 λεπτά. Δηλαδή το μάμα μία είναι 4 λεπτά. Σηκωθείτε και χειροκροτήστε. Όρθια, όση ώρα διαρκεί το μάμα μία, χειροκρότα.
2: Και βάλτε 5 φορές.
1: Και βάλτε επί 5. Εμά δεν γίνεται.
2: Κάτσε, περίμενα, άμα το βάλεις 5 φορές επί 4 λεπτά, κλείνουμε την εκπομπή. Μήπως δεν χρειάζεται να ξαναμιλήσουμε.
1: Θα την κλείσω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πω, και εγώ θα κλείσει το καλοκαίρι Αυστριακές Άλπες που πιο πριν θα
2: έχει. Τον Αύγουστο, ρε άνθρωπε, έχει κλείσει.
1: Ναι, δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι θα έχει περάσει εσύ πρώτα από εκεί και είμαι σίγουρη θα έχω. Όχι, καύσω.
2: Πέρασα και πέρσι από εκεί, δεν είχε πρόβλημα.
1: Ε?
2: Πέρασα και πέρσι, λέω, από εκεί δεν είχε πρόβλημα.
1: Ναι, κάτσε να δούμε φέτος τι θα κάνει.
2: Πριν τρία χρόνια επίσης ήταν πάρα πολύ καλές οι συνθήκες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
1: Καλά, καλά, έτσι λέει και ο Μητσοτάκης.
2: Τώρα με έβαλες δηλαδή, κάτσε.
1: Μπορεί να είσαι και χειρότερος.
2: Και
1: μπορεί.
2: Να σου πω κάτι. Έχουμε αρχίσει και ξεφεύγουμε λίγο, έτσι.
1: Γιατί? Επειδή λέμε αλήθειες.
2: Αλήθειες λέμε.
1: Ε, εντάξει, κάθε σπίτι έχει το δικό του το σταυρό σηκώνει. Εμείς έχουμε το δεσένα τώρα εδώ πέρα.
2: Σιγά, ρε, το σταυρό που σηκώνεις. Πρόσεξε, μην.
1: Από άποψη κατεμιά εννοώ, ρε παιδί.
2: Εγώ έχω κατεμιά, εγώ.
1: Δεν έχεις.
2: Εγώ.
1: Ο Ηρακλής έχει πάρει πρωτάθλημα.
2: Τι σχέση, επειδή είμαι Ηρακλής.
1: Επειδή είσαι Ηρακλής, ακριβώς γι' αυτό δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Αξιότατη ομάδα έχει, αλλά δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα γιατί είχε ένα για φαν. Πάμε στο Pay Your Bills.
2: Όχι, δεν θα πάμε στο Pay Your Bills. Δηλαδή, θες να πεις ότι αν ας πούμε ο Ίζη δεν πάει πολύ καλά, δεν μπορεί να ανέβει πρώτος, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Φταίω εγώ. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχω περάσει από πολλά ραδιόφωνα. Τον οποίο ένα μεγάλο ποσοστό έχει κλείσει.
1: Ναι.
2: Ή πήγε πολύ καλύτερο όταν έφυγα.
1: Ωραία.
2: Αν θέλω να κάνω μια αυτοκριτική.
1: Τα λες και μόνο σου. Δηλαδή, αλλά δεν σε αρέσει να τα ακούς από τους άλλους. Το δέχομαι, πες τα μόνο.
2: Το θεωρούσα τυχαίο γεγονός, αλλά τώρα βλέπεις, μιλάμε κουβέντα στην κουβέντα. Όντως. Στα περισσότερα,
1: ναι.
2: Μετά που έφυγα.
1: Σκίσανε.
2: Δεν σκίσανε. Κάποια...
1: Ανεβήκανε.
2: Υπάρχουν πάλι. Και κάποια τα οποία δεν πήγανε καλά. Δεν είναι δηλαδή. Δεν υπάρχει ένα pattern το οποίο πάντα όταν φεύγω από κάπου πηγαίνει καλύτερα.
1: Μα
2: αλλά
1: αυτό
2: αρκετά
1: είναι.
2: Πήγαν καλύτερα.
1: Και κάποια. Δεν ξέρεις. Λέμε να τον διώξουμε. Μήπως αλλάξει. Αλλά μετά μπορεί και να μην αλλάξει.
0: Μαρία Κωνσταντάκη. Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στο

0: Η Duffy και το Mercy στο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε, πρωινό Τρίτης. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα Τρίτη και καλό μήνα βεβαίως, 2 Ιουνίου.
1: Όλα μαζί, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς περάσετε? Τελικά, μάλλον ήταν τριμέρο για όλους εκτός από τα εμπορικά μαγαζιά. Ναι. Τα οποία θα έπρεπε κανονικά να λειτουργούν και αυτοί με προσωπικό ασφαλείας, διότι χθες δεν κυκλοφορούσε τίποτα. Ναι. Ήταν κανονικά, σαν να είναι αργία, ρε παιδί μου, καθολική.
0: Ναι, ναι. Εγώ που βρέθηκα σε εμπορικό κέντρο, είχε αρκετό κόσμο, βέβαια, ξέρεις. Πάρα πολύ. Πολύ. Εδώ.
1: Ναι. Ναι. Γιατί είχε λοιπόν κόσμο?
0: Είχε κόσμο γιατί δεν δούλευε ο κόσμος.
1: Α, γεια σου.
0: Από τα καταστήματα είχαν πολλή δουλειά. Είχε κόσμο. Εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω εδώ ήμουνα.
1: Ναι, βρε παιδί μου, δεν λέω. Αλλά είχε και πάρα πολύ πάρκινγκ. Θέλω να πω λοιπόν ότι όσοι μείνανε στην Αθήνα, ναι, γιατί όντως μείνανε κόσμο. Και εγώ που δούλευα το Σαββατοκύριακο είδα κόσμο.
0: Είχε, ναι, αλλά είχε.
1: Εντάξει,
0: έφυγε και κόσμο.
1: Έφυγε πολλοί κόσμο. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Και οι υπόλοιποι δεν δουλεύανε. Δουλεύανε, λέω, μόνο τα εμπορικά.
0: Μόνο τα εμπορικά, ναι. Τα εμπορικά ή κάποιε άλλε, δηλαδή μια μεταφορική που χρειάστηκα εγώ να πάω κάτι.
1: Α, ναι, κάνει και τη δουλειά σου.
0: Ναι, την έκανα. Ήταν μια καλή μέρα να κάνει μια τέτοια. Δηλαδή εγώ που έπρεπε να πάω στη μεταφορική και στην Ορφέω για σου γίνεται χαμό κάθε μέρα, έτσι.
1: Χθε
0: ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα.
1: Όχι.
0: Ούτε μέσα εκεί είχε πολλή κίνηση που κυκλοφορούνται τα φορτηγάκια.
1: Ναι.
0: Μια καλή μέρα να κάνει 2-3 δουλειές που γενικά σε ταλαιπωρούν στην καθημερινότητα. Χθες ήταν μια καλή μέρα.
1: Εγώ ήμουν σίγουρη ότι θα βγει ο κόσμος γιατί είναι το τελευταίο τριήμερο, τελευταίες αργίες δηλαδή, ναι, τέτοιου τύπου.
0: Κάτσε, δείτε
1: το. Πριν το 15 Αύγουστο. Και ο 15 Αύγουστο πέφτει φέτος Σάββατο.
0: Ερχόμενος τώρα. Αυτά. Ήθελα να δω πόσες εβδομάδες έχουμε ακόμη δουλειά.
1: Για το 15 Αύγουστο.
0: Εννοώ δουλειά για
1: τον Αύγουστο. Πόσο να έχουμε αφού έχουμε 2.
0: 4, 5, Ιουνίου. 6, 7, 8 εβδομάδες. 9.
1: 9 εβδομάδες. Βγάλε τη μία τη δικιά μου που θα πάω στο μωθάκι.
0: Α, ναι, και εγώ δεν θα περάσω μόνο που θα με δω. Μια χαρά.
1: Σαν διακοπές αν και σε σένα.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Pretty Mates και Harry Styles στα δύο τραγούδια που ακολουθούν και απέσως μετά ακολουθούμε εμείς με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα 2 του μήνα.

0: As it was, ο Harry Styles. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 6, πρωινό Τρίτης, 2 του μήνα, για να δούμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Και καθόλου άχρηστη κιόλας. Σας αρέσουν Μαρία, τα ταξίδια. Το Gjithorn, το ξέρεις?
0: Είναι ένα μέρος στην Ολλανδία που θέλω να πάω πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ θέλω να πάω.
1: Είναι ένα φανταστικό μέρος στην Ολλανδία και ίσως το μοναδικό στον κόσμο, το οποίο, στο οποίο δεν βρίσκεις αυτοκίνητα, δεν βρίσκεις λεωφορεία, δεν βρίσκεις δηλαδή τετράτροχα.
0: Τίποτα.
1: Τι, ούτε δίχτροχα. Ποδήλατα. Έχουν κάνει τώρα πρόσφατα ένα ποδηλατόδρομο. Είναι μόνο, συνδέεται με κανάλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρείται η Βενετία της Ολλανδίας. Θα σου δείξω μια φωτογραφία έτσι να λίγο. Το ξέρεις,
0: Έχω σελίδες σωσμένες, κρατημένες για το συγκεκριμένο μέρος. Μην τυχόν και πάω Ολλανδία και το ξεχάσω.
1: Το κύριο μεταφορικό μέσο είναι οι βάρκες. Δεν έχει λίγους κατοίκους. Δηλαδή να πω έχει 2.200 τόσους. Το χωριό μου έχει 30. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή είναι. Είναι ένα όνειρο. Αυτό λοιπόν ιδρύθηκε το 1230 από μια μικρή ομάδα προσφύγων από τα νότια που βρέθηκαν στην περιοχή ψάχνοντας για την νέα τους ζωή. Καταλαβαίνεις τώρα εκεί. Κατάλαβαν τέλος πάντων ότι υπάρχει θέμα με τις πλημμύρες και με όλα αυτά τα. Μεγάλη ιστορία τώρα. Τι να σου πω, βρήκανε κέρατα από αγριοκάτσικα την ώρα που καλλιεργούσαν τη γη. Κατάλαβαν λοιπόν ότι αυτά είχαν πνιγεί από πλημμύρες και έτσι κάπως λοιπόν διαμορφώσαν τη ζωή τους. Είναι ένα όνειρο. Γκουγκλάρετε το άμα θέλετε να ταξιδέψετε. Τρίτη πρωί, 2 Ιουνίου 2021.
0: Καλά, δεν είναι και τίποτα άπιαστο. Δηλαδή στην Ολλανδία είναι. Μπορεί να πας. Δεν είναι.
1: Δεν το συζητώ.
0: Είναι κρίμα να πας στην Ολλανδία και να το παρακάμψεις.
1: Ο βασικός πυρήνας του χωριού εκεί πέρα είναι χωρίς κανάλια. Φτάνεις μέχρι δηλαδή ένα σημείο με το αυτοκίνητο και μετά το αφήνεις και κάνεις αυτό το πράγμα. Όνειρο.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι. Γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Είναι η Διεθνής ημέρα εργάτριων του σεξ. Σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία τότε αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Ήταν η ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William Macram. Σαν σήμερα το 1920 ο Eugene O'Neill παίρνει Pulitzer. Σαν σήμερα το 1953 η Βασίλισσα Ελισάβετ ενθρονίζεται, η δεύτερη, η Βέτα δηλαδή. Το 53 έγινε αυτό στο Westminster Abbey. Σαν σήμερα το 1971 η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρο, ο γνωστός αγώνας του Παναθηναϊκού στο Wembley με τον Άγιαξ, τον οποίο ο Παναθηναϊκός έχασε 2-0. Σαν σήμερα το 1985 ο Ανδρέας Παπανδρέου, όχι πρώτη φορά, και το Πασόκ κερδίζει τις εκλογές στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1989, ο Captain My Captain, ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Πολύ ωραία ταινία με τον Ρόμπι Γουίλιαμς και πάρα πολλούς άλλους βεβαίως, Ethan Hawke κλπ. Κάνει πρεμιέρα. Σαν σήμερα το 1992, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Και μερικά χρόνια αργότερα ονομάστηκε τελικά Βόρεια Μακεδονία. Να πούμε ότι σαν σήμερα, μαθαίνουμε και κάτι. Έφυγε από τη ζωή ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ το 2000. Είναι ο Ρώσος οφθαλμίατρος, ο οποίος εφήβρε τεχνική θεραπεία της μυωπίας με λέιζερ.
1: Α, τι λες.
0: Που πλέον χρησιμοποιούν πάρα πολύ.
1: Σε αυτόν οφείλω δηλαδή τα ματάκια μου.
0: Βεβαίως, τον Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ. Γι' αυτό λέω να μαθαίνουμε και κάτι. Αυτά περί γεγονότων.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, όχι, ναι. Μας μείνει το λέξη Γρηγόρου που ακολουθεί.
1: Α, σίγουρα.
0: Μα προσβλήθηκε τώρα, έτσι.
1: Θα σου μείνει 100%.
0: Ο Φιοντόροφ, όχι, αλλά το λέξη Γρηγόρου μου, βεβαίως. Κάντε λίγη υπομονή, σε λίγο έρχεται και αυτό. Η Maroon 5 για τη συνέχεια και το This Love για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον Easy και στο Easy Breakfast. Και πάλι καλημέρα σας, πρωινό Τρίτης.

0: Εν όλα και οι 3 λεπτά πριν από τις 7, η OMD στο Easy Breakfast έτοιμη για να μας μείνει το λέξο ελληνοκρεκόρωμα.
1: Ε,
0: για...
1: θα σου μείνει βέβαια.
0: Γιατί βέβαια, όπως όλα τα υπόλοιπα.
1: Θα, γιατί είναι, έχει να κάνει με τη γλώσσα μας και όχι με το φιοντοφόρο φόβο. Δεν ξέρω κι εγώ πώς τον λέγανε κτλ.
0: Ούτε 3 λεπτά, 6 λεπτά δεν το θυμάσαι.
1: Ούτε. Είσαι ορθοεπής.
0: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
1: Είμαι ορθοεπής. Έχουμε ορθοέπεια εμείς.
0: Ορθοέπεια,
1: mm-hmm.
0: Θα πω ότι έχουμε.
1: Κακός λέει αυτά.
0: Δεν έχουμε, δεν έχουμε, δεν έχουμε. Αλλάζω.
1: Άμα τη σπάσουμε λοιπόν τη λέξη και τη δούμε ετυμολογικά, έχετε από την αρχαία λέξη την ορθοεπής, που είναι το ουσιαστικό από το επίθετο ορθοεπία.
0: Ναι.
1: Ορθός, mm. που σημαίνει σωστός, ευθύς κανονικό. Και έπος. Τι σημαίνει έπος?
0: Ε, το έπος που λέμε. Το έπος.
1: Όχι, στην αρχαία γλώσσα ήταν ο λόγος, η ομιλία, η λέξη, γι' αυτό είναι τα ομηρικά έπη.
0: Τα κάνεις έτσι για να με εκθέτεις.
1: Γι' αυτό λέμε τα ομηρικά έπη. Μετά το κάναμε εμείς έπος όπως είναι. Οπότε, ορθοεπής είναι ο χαρακτηρισμός για κάποιον που μιλάει ή εκφέρεται σωστά, ακολουθώντας γραμματικούς κανόνες, σαν διδακτικούς κανόνες. Δηλαδή, ξεχωρίζει για τον προσεγμένο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα. Αποφεύγοντας λάθη και ασάφεια στο προφορικό ή γραπτό λόγο.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων. Υπήρχε κάποια ασάφεια σε αυτό που είπα?
1: Α, όχι, είχε απόλυτη. Είχε ορθοέπεια φουλ.
0: Δεν να το πεις, δεν μπορείς.
1: Ούτε.
0: Τουλάχιστον εγώ δεν έκανα σαρδάμ. Είπα δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου.
1: Ναι, αλλά εγώ είπα όμως ότι δεν έχω και ορθοέπεια. Οπότε μια χαρά είμαι.
0: Δελτίο ειδήσεων, μάλιστα. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εντάξει, πραγματικά δεν είμαστε. Εντάξει, μιλάμε τώρα και βλακίες. Αν θέλουμε δηλαδή να κοιταχτούμε στον καθρέφτη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχουμε.
1: Ωραία. Και χωρίς καθρέφτη.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
8: Εσύ και εγώ μαζί.
9: Πάμε διακοπές!
10: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
11: Πάρε ανάσα.
12: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σήμερα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα των μαθηματικών άλγεβρα για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκητάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από την Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι απολογήθηκαν στον Ευρωπαϊκό Ανακριτή. Οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι απολογούνται σήμερα, μεταξύ αυτών είναι και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Το ελληνικό δημόσιο κατέθεσε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά 4 σταθμαρχών και ενός επιθεωρητή. Η ΑΔΕ τονίζει ότι συνεχίζει τους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου στα μαγαζιά. Τα ειδικά συνεργεία της διενήργησαν περισσότερους από 100 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρους αναψυχής, όπου και βεβαιώθηκαν 110 παραβάσεις. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 5 το απόγευμα, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φρατζή έως τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα.
13: Easy Sports.
14: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Paris Saint-Germain νίκησε με 4-3 την Arsenal στα πέναλτι. Η γαλλική ομάδα κατέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Champions League στη Βουδαπέστη.
13: Easy Weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα θα πνέουν νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
13: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Λοιπόν, να δούμε και τι κίνηση στην Αθήνα, η οποία είναι σε χαλαρούς ρυθμούς προς το παρόν. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό εκεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος των από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια και από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τους Αγίους Αναργύρους στην κάθοδο. Στη Λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς τα Διηλιστήρια, λίγο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και στον Πειραιά κυρίως Σικόνωνος και η Ακτή Κονδύλη. Και για όσους μπαίνουν από την Τραπετσόνα προς την Ακτή Κονδύλη, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Σε λίγο θα δούμε και τα θέματα της επικαιρότητας που είναι πολλά και διάφορα. Σε λίγο κυματώνα με το Frozen, αλλά η ώρα ανοίγει με τον George Michael και το Faith στο Easy Breakfast.

0: Με τώρα και το Frozen. Τώρα, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, έβλεπα και ένα βίντεο που έκανε η Μαντόνα για, για το Pride και αλλά Marilyn Monroe, έτσι σκημένη, με ένα μήνυμα που όμως όπως ήταν σκημένη, αποκαλύφθηκε λίγο.
1: Είχε βάλει κάτι όμως.
0: Είχε μισθά. Βάλει μια μαύρη λωρίδα, σαν πένθος.
1: Λοιπόν, όχι σαν πένθος.
0: Ναι, μωρέ, πάνω στο στήθος, για να μην φαίνεται αυτό που φαινόταν δηλαδή στο βίντεο. Δεν μπορούσε να το ξαναγράψει. Αν πει το γράψε και το είδε μετά ενδεχομένως. Και τη άρεσε και σου λέει: το κρατήσω, θα βάλω μια μαύρη λωρίδα πάνω. Εντάξει, οκ. Θέλω να πω ότι το ξαναγυρίζει το βίντεο.
1: Δεν το ξαναγυρίζει, μα είσαι Μαντόνα, το κάνει επίτηδες για αυτό το λόγο.
0: Ωραία, εντάξει, ναι. Αυτό σου λέω. Τα ίδια πράγματα.
1: Δεν λέμε το ίδιο. Εσύ λες ότι άχτο τη ξέφυγε.
0: Τη ξέφυγε. Δεν το έκανε επίτηδες, εγώ πιστεύω.
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να
0: το
1: κάνει.
0: Ξέφυγε. Ναι, μετά λέει όμως ωραίο είναι, α το κρατήσω έτσι, να βάλω την λωρίδα πάνω.
1: Πού να ξανασκύβω τώρα, πού να ξανασκύβω.
0: Όχι, πού να ξανασκύβω, θα το αφήσω για να γίνω viral. Για να γίνω περισσότερο viral. Μάλλον γιατί εντάξει, ένα βίντεο της Μαντόνα είναι πάντα ένα βίντεο της Μαντόνα. Λοιπόν, πάμε από τα χαλαρά στα δυσάρεστα, στην επικαιρότητα. Κυριαρχεί βεβαίως στην ειδησιογραφία, πρώτη είδηση σχεδόν σε όλα τα ειδησιογραφικά site. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η πέμπτη γυναικοκτονία μες στη χρονιά, αυτό η υπόθεση της Καλαμάτας. Πρώτη είδηση είναι αυτή. Τι άλλο, στα διεθνή συμφωνία, μάλλον έχουμε συμφωνία.
1: Πόσο το έχουμε ακούσει αυτό το τελευταίο καιρό, πόσο το έχουμε ακούσει.
0: Τώρα άκουγα ειδήσεις ερχόμενος που έκανε ο Τραμπ κάτι δηλώσεις και είπε υπήρξε ένα ψηλό θεματάκι αλλά το έλυσα. Σαν να είπε ότι έπεσε λίγο η ασφάλεια, αλλά βρήκα μία και έβαλα. Ναι, το έλυσα.
1: Τη σήκωσα. Το πετρέλαιο που ετοιμαζόσουν να πεις.
0: Δεν το είδα το πετρέλαιο. Δεν το είδα το πετρέλαιο. Στα πολιτικά βλέπω μία δημοσκόπηση της Opinion Poll που παίζει πολύ από χθες με την Νέα Δημοκρατία πρώτη, τον Τσίπρα δεύτερο, την Καρισιανού τρίτη και τέταρτο το Πασόκ.
1: Νομίζω η εικόνα είναι και χθες προχθές είχε βγει άλλη η δημοσκόπηση με παρόμοια εικόνα.
0: Αρκετές δημοσκοπήσεις και βεβαίως να πούμε για τον Μάριο Οικονόμου, τον ποδοσφαιριστή, πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ο οποίος δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Τα βασικά θέματα επικαιρότητας νομίζω είναι αυτά. Έτσι, επιγραμματικά σχεδόν. Έτσι. Πάμε παρακάτω με No Doubt It's My Life και τέτοιου
1: σύμπτωση. Θα επιστρέψω όμως με Donald Trump, έτσι, τα χαλαρά του, τα ωραία του ρε παιδί μου. Αυτά για τα οποία είναι φτιαγμένος τώρα, όχι τώρα για να ανάγει.
0: Αυτά για τα οποία τον αγαπήσαμε.
1: Να σηκώνει ασφάλεια, αυτό το οποίο θέλει και ο ίδιος δηλαδή στην πραγματικότητα.
0: Αυτά για τον οποίο τον ψηφίζουμε. Το θέλουμε στην επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε σε 6 λεπτά, επιστρέφουμε.

0: Bad Dreams, ο Teddy Swims, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Πρωινό 3η 2 Ιουνίου και πάλι καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Έχουν αυτοί λοιπόν κάτι εορτασμούς εκεί πέρα για τα 250 χρόνια.
2: Βεβαίως,
1: της διακήρυξης ανεξαρτησίας. Εκεί 25 Ιουνίου με 2 Ιουλίου. Και έχουν πάρα πολλούς καλλιτέχνες που θα πάρουν μέρος, οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλον αποσύρονται. Οπότε σου λέει ο άνθρωπος, εντάξει, σώνει κάπου. Και ανεβάζει στο The Truth, στο δικό του δηλαδή αυτό το πλατφόρμα, και λέει: καταλαβαίνω ότι οι καλλιτέχνες γκρινιάζουν σχετικά με την εμφάνιση τους εκδηλώσεις, οπότε σκέφτομαι να φέρω το νούμερο ένα αξιοθέατο οπουδήποτε στον κόσμο, τον άνθρωπο που έχει πολύ μεγαλύτερο κοινό από τον Elvis στην ακμή του και το κάνει χωρίς κιθάρα, τον άνθρωπο που αγαπά τη χώρα μας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον και τον άνθρωπο που κάποιοι λένε ότι είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος στην ιστορία. Για να πάρει τη θέση αυτών των ακριβοπληρωμένων τρίτης κατηγορίας καλλιτεχνών και να εκφωνήσει μια σημαντική ομιλία συσπηρώνοντας τη χώρα μπροστά, όπως κάνω εγώ τότε που ήμουν πρόεδρος. Και τον εαυτό του μιλάει, έπαθε γκλέτσο. Θυμάστε τότε ο γκλέτσο τότε που ήταν δήμαρχος, που λέει ο δήμαρχος λέει ότι θα κάνω αυτό και
2: το πρόσωπο.
1: Ναι. Έπαθε λίγο γκλέτσο και τέλος πάντων.
2: Μεγαλύτερο κοινό από τον Elvis, ε.
1: Χωρίς κιθάρα. Γιατί ο Elvis ήθελε και την κιθάρα του.
2: Ναι.
1: Και εμείς κουνιόμαστε και καλύτερα από τον Elvis. Γιατί ο Elvis κουνούσε πολύ γοφό. Ενώ εμείς μπορούμε να είμαστε και καθισμένοι και να κουνάμε μόνο χεράκια.
2: Ναι.
1: Είναι
2: ναι,
1: πιάνει ναι. Μεγαλύτερο κοινό.
2: Και σου λέει ότι εν έτη 2026.
1: Εγώ είμαι η attraction.
2: Αυτό. Σε σχέση με τον Elvis, μπορεί ο Elvis τα παλιά τα χρόνια να ήταν πολύ δημοφιλής. Τώρα όμως.
1: Είναι μετά που λέει ότι πριν από 2 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν νεκρές. Τώρα είναι η πιο καυτή χώρα.
2: Ναι.
1: Μωρέ είναι, αλλά. Όπως το πάρει κανείς κιόλας, έτσι. Αυτά. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος γι' αυτά είναι φτιάχνει. Θα πει τα αστεία του, θα πει τα ανέκδοτα του, γιατί λέει
2: ναι,
1: και τέτοια.
2: Ναι, θα κάνει και stand-up.
1: Ναι.
2: Δηλαδή
1: ναι.
2: Είναι αυτό που λέγαμε.
1: Θα μιλήσει και με το κοινό, θα διαδράσει.
2: Θα διαδράσει. Αυτό που λέγαμε ένα ολοκληρωμένο παλιά που λέγαμε μουσικοχορευτικό show.
1: Ακριβώς. One-man show.
2: Ακριβώς. Ο Γιώργος Μαρίνος, ας πούμε. Έτσι.
1: Μπράβο, Θεός
2: χωρίστον. Πρωτεργάτης Θεός χωρίστον. Ένα τέτοιο πράγμα μαζί με την πολιτική που όλοι οι άλλοι showman δεν την έχουν. Ενώ αυτό έχει. Δηλαδή κρατάει και τα ενία του πλανήτη στα χέρια του.
1: Βέβαια.
2: Έτσι, αυτά τα ταλαντούχα χέρια.
1: Κάνει και αυτό.
2: Κάνει και αυτό.
1: Είναι μούλτι. Ωραία.
2: Fleetwood Mac για τη συνέχεια. Υπέροχο τραγούδι, έτσι από τα παλιά πολύ πολύ αγαπημένα. Little Lies. Και θα μιλήσουμε για αγαπημένα τραγούδια, διότι ξεκινάμε και το top 500 του Easy 97,2. Και θα προτείνουμε και εμείς ως εκπομπή. Τώρα στο λέω στον αέρα αυτό. Χθες το βράδυ μου ήρθε. Ρώτησα βεβαίως, δεν παίρνω πρώτα.
1: Ναι, είπα, λέω κι εγώ.
2: Και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, ωραία, έχουμε μία λίστα με 500 τραγούδια. Θα πούμε αναλυτικά λεπτομέρειες σε λίγο. Να προτείνουμε κι εμείς, ως Easy Breakfast, ένα τραγούδι
1: πρέπει
2: που γουστάρουμε.
1: Να συμφωνήσουμε δηλαδή.
2: Ας πούμε ότι πρέπει κανονικά όχι.
1: Ναι.
2: Που γουστάρουμε, γιατί έχει μέσα και ελεύθερη επιλογή να, να γράψεις ένα δικό σου τραγούδι. Έτσι.
1: Ναι. Και θα το παίζουμε αυτό το τραγούδι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Θα επιλέξουμε ή να επιλέγουμε ένα την ημέρα.
2: Ένα την ημέρα, ρε.
1: Α, εντάξει.
2: Ένα την ημέρα. Ακόμα και κάτι διαφορετικό.
1: Μην σκεφτούμε δηλαδή και πάρα πολύ τώρα να βρούμε το ένα. Ένα την ημέρα.
2: Έχω είστε έτοιμοι από παλιά τώρα. Δεν είναι. Έχω αρχείο.
1: Οκ.
2: Μιλώντας για αρχείο, θα πούμε και μία είδηση, γιατί έφυγε ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Fleetwood Mac προς το παρόν στο Easy Breakfast.

0: Η Fleetwood Mac και το Little Lies στο Easy Breakfast, 7:25 πρωινό Τρίτη. Έργα λοιπόν νωρίτερα κάνοντας ένα πρόλογο, να πούμε λίγο δύο λόγια για τον Λευτέρη Κογκαλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Πολύ μεγάλη μορφή της τηλεόρασης της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο, και του ραδιοφώνου βεβαίως. Ήταν σαν το δικό μας τον Πετρίδη, εγώ που είμαι Θεσσαλονικιός, ρε παιδί μου, ο Λευτέρης Κογκαλίδης, ένα τεράστιο αρχείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ως ραδιοφωνικός παραγωγός, μεταξύ άλλων το 1991 μέχρι το 2013, παρουσίαζε την εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία κάθε Κυριακή μαζί με Παπαστεφάνου, mm-hmm. Πετρίδη και Κοστάλα.
1: Ναι, αυτή την έχω ακούσει και εγώ την εκπομπή.
0: Ήταν ανταποκριτής του Billboard στην Ελλάδα τη δεκαετία 70 με 80. Διευθυντής, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ΕΡΤΡΙΑ. Πολύ μεγάλη πορεία, τεράστιο αρχείο, πολλά μουσικά περιοδικά, κινηματογράφος. Με μεγάλη μορφή, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Και έτσι να κάνουμε μια μικρή αναφορά λοιπόν στο Λευτέρη Κογκαλίδη, που για εμάς τους πολύ νέους, όταν ξεκινήσαμε, ας πούμε, ήτανε μαζί με τον Γιάννη Πετρίδη.
1: Ναι. Εκείνα και μιλάς για μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απόψε το βράδυ 10:30 συντονιζόμαστε στον Αντένα για να απολαύσουμε Γιατί ρε Πατέρα. Πλέον προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, μην το ξεχνάτε, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10:30. Χθες ήταν Δευτέρα, σήμερα είναι Τρίτη, το παίζει.
0: Αύριο
1: είναι
0: Τετάρτη, δεν έχει.
1: Δευτέρα, Τρίτη, 10:30, Γιατί ρε Πατέρα, στον Αντένα μόνο.
0: Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για να δούμε τα νεότερα για την κίνηση και βεβαίως την εύκολη ερώτηση νότησης 8:20.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: στον Easy 97,2.
1: Καλά είμαστε λοιπόν, είναι 7 και 31 πρώτα λεπτά, πρωινό τρίτη στο Easy Breakfast.
2: Και θες να σου μιλήσω για λάθη?
1: Ναι, βέβαια.
2: Έχουν βγει τα κουνούπια.
1: Ναι.
2: Και ενώ το έχω το repel spray μέσα στο μπάνιο, δεν το χρησιμοποίησα και βγήκα χθες και με ρημάξανε. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Εσύ όμως, αν χρησιμοποιείς repel spray κλασικά, το γλιτώνεις αυτό το πράγμα. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες και το καλύτερο είναι άοσμο και είναι και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν, repel spray από τη Unipharma.
1: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο. Από το Ακτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση, κατεβαίνοντας προς τα Σεπόλια. Η Λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς την λίμνη Κουμουνδούρου. Έχουμε κίνηση στη Συγκρού στην άνοδο. Παρεμπιπτόντως στη Συγκρού έχει ρυθμίσεις κυκλοφοριακές λόγω εργασιών. Η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα καθόδου από τη Φρατζή και κάτω μέχρι και την Ποσειδόνος 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Η αριστερή λωρίδα στην άνοδο προς Αθήνα από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα.
2: Δυσκολεύεσαι λίγο με τη λέξη λωρίδα σήμερα.
1: Και όχι μόνο σήμερα. Η Συγκρού λοιπόν στην άνοδο, σε όλες τις λωρίδες, έχει κίνηση από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνο επίσης στην άνοδο. Η Αμαλία στο κέντρο, η Βασιλής Σοφίας από το Σύνταγμα προς το πρώην Χίλτον. Και ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση. Α, και λίγο η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού, λίγο πριν τα Διόδια και μέχρι περίπου το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά, σε λίγο η εύκολη ερώτηση Νότ. Οι Savage Garden ακολουθούν του The Moon and Back και αμέσως μετά η Miley Cyrus και το Flowers στο Easy Breakfast.

0: Πάρα πολύ ωραία η Miley Cyrus με το Flowers και εντός χρόνου 8 παρα 20 πρωινό Τρίτη στο Easy Breakfast που σημαίνει...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Την μακρινή Παρασκευή λέγαμε ότι 2 στους 5 δεν το κάνουν ποτέ σε εστιατόριο, δεν παραγγέλνουν πιάτο που έχει παραγγείλει και αυτός ή αυτοί που έχουν βγει μαζί για φαγητό. Έτσι. Το ίδιο πιάτο. Μισό λεπτό σήμερα. Το κουμπί σου έχει πρόβλημα, να ξέρεις, θα ζητήσω αντικατάσταση.
2: Ναι, έχει
0: όχι
2: πρόβλημα.
0: Όχι η δική σου, του κουμπιού θα ζητήσω αντικατάσταση.
2: Να σου πω κάτι, μήπως έχω εγώ το πρόβλημα. Οπότε
0: όχι,
2: δική
0: παιδί
2: μου,
0: όχι, όχι εγώ. Άμα έχεις εσύ, θα το έλεγα.
2: Εντάξει, για πάμε.
0: Το 15% των γυναικών δήλωσε πως έχει χωρίσει από σχέση εξαιτίας αυτού. 6, 9, 81, 9, 7, 2, 9, 7, 2. Πρόσεξε, το 15%.
2: Μιλάμε για ποσοστό.
0: Μικρό ποσοστό, άρα κάτι τρεψινό.
2: Κάποιος περίεργος δηλαδή,
0: ναι, λίγο τραβηγμένο.
2: Άρα έχεις χωρίσει εσύ γι' αυτό?
0: Όχι, αλλά...
2: Σε ενοχλεί.
0: Θα με ενοχλούσε αν συνέβαινε. Δεν ξέρω αν θα έφτανα στο να χωρίσω. Θα έκανα το γνωστό ότι θα οδηγούσα τη σχέση στο να με χωρίσει αυτή.
2: Κλασικά για αγαπημένα. Να
0: μην πω ότι φταίω εγώ. Έτσι, το 15% των γυναικών δήλωσε ότι έχει χωρίσει για αυτόν τον λόγο. 6, 9, 81, 9, 7, 2, 9, 7, 2. Με τα μηνύματά σας διεκδικείτε και σήμερα την δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Wagamama, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις και σου δίνει ακόμη περισσότερους λόγους τώρα για μια βόλτα στο κέντρο, διότι στην Αιώλου, στο Wagamama, στο κέντρο της Αθήνας, απολαμβάνεις καθημερινά all you can eat sushi με 15,90 από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Αν αγαπάτε το sushi, είναι η ιδανική επιλογή. Βεβαίως, πέρα από το sushi, στο Wagamama και στο συγκεκριμένο και σε όλα τα Wagamama, θα βρείτε ramen, θα βρείτε curry, noodles, bao, πολύχρωμες σαλάτες, cocktails, πάντα κάτι διαφορετικό. Νόστιμο και προσιτό είτε για βραδιά έτσι, ραντεβού, είτε για after work dinner ή έξοδο με την παρέα σας. Δεωροεπιταγή αξίας λοιπόν 50 ευρώ με τα μηνύματά σας στο Viber που βλέπω εδώ τα πρώτα μηνύματα να βοσβήνει το Viber. Mm-hmm. Δεν κόβαν τα νύχια. Όχι ρε παιδιά, εντάξει. γιατί μυρίζει η ανάσα. Το... βλέπω...
2: Καλά και στο κόψιμο των νυχιών τι είναι, δεν είναι κάτι τρομερό?
0: Όχι. Καλά τώρα, γι' αυτό...
2: Το μυρίζει η ανάσα είναι πιο σημαντικό.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει τώρα η γυναίκα, ο άντρας δεν κόβει τον νύχι. Τώρα ναι. Γιατί απ' την άλλη η γυναίκα. Ή αν ας πούμε έχει αφήσει αυτό το μικρό τον νύχι της κιθάρας.
2: Το παλιό, ε.
0: Και δεν είσαι ο Παγκοντελουφία.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή δεν είσαι κιθαρίστας.
2: Ναι.
0: Είναι λίγο αηδία.
2: Ναι.
0: Τσιγκουνιά βλέπω εδώ, πεθερά, ροχάλισμα κτλ. Βλέπω και μια σωστή απάντηση. Λοιπόν, τα υπόλοιπα 9 παρα 25 και η απάντηση κανονικά 10 παρα 5 όπως πάντα στο κλείσιμο της εκπομπής και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy με story.
2: Πόσο άσχημο, ε. Να είσαι ρε παιδάκι μου, νόμιμος δικαιούχος μιας διαθήκης. Δηλαδή να σου έχει γράψει ο άλλος πάρα πολλά λεφτά.
0: Ταυτίζομαι.
2: Και να μην μπορείς να τα πάρεις, να μην σου αναγνωρίζει το δικαίωμα. Μιλάμε τώρα για 1,5 εκατομμύριο δολάρια, έτσι. Επιστρέφω.
0: Αύριο έχω καρδιολόγο 11 η ώρα. Μην με φορτίζεις.
2: Όχι, όχι.
0: Μην μου ανεβάζεις τους παλμούς. Η Beyoncé για τη συνέχεια και σε λίγο τα υπόλοιπα.

0: Ο Black στο Easy Breakfast με το σαφώς καλύτερο, αν ρωτάς τη γνώμη μου, από το Wonderful Life. Everything is coming up roses. Σου είπα ότι έχει πρόβλημα το κουμπί σου.
1: Ξαναπάτα το.
0: Το πατάω. Δεν θέλω να τραυματίσω.
1: Τη δεύτερη φορά πώς πέφτει, δηλαδή πώς πετυχαίνει.
0: Γιατί το κάνω ασυναίσθητα. Βλέπω δεν λειτουργεί και πλέον γυρίζω το μάτι μου και το κάνω πιο συνειδητά. Βάζω μεγαλύτερη πίεση.
1: Πρέπει να είσαι συνειδητός μαζί μου, λοιπόν, εκεί καταλήγουμε. Λοιπόν, και με δικιά μου γνώμη θα έλεγα αν είχαν μικρόφωνο ότι συμφωνώ και εγώ ότι είναι πολύ καλύτερο από το άλλο.
0: Ωραία. Τι έλεγες?
1: Πραγματική ιστορία. Έχεις τον αγαπημένο σου, έτσι. Ο οποίος φεύγει, ρε παιδί μου, πλήρης ημερών, 86 χρονών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός έχει μια.
0: Καλό ταξίδι.
1: Καλό ταξίδι. Αυτός έχει μια περιουσία 150 εκατομμύρια δολάρια.
0: Βέβαια.
1: Και σου αφήνει 1,5 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μόνο τον ξεφτυλισμένο.
1: Εντάξει, είχε και άλλες υποχρεώσεις.
0: Τι υποχρεώσεις?
1: Παρ' όλα αυτά όμως, το δικαστήριο δεν σου αναγνωρίζει το δικαίωμα. Και εσύ είσαι άφραγκος. Άφραγκη στην συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί μιλάμε για τη σουπέτ.
0: Να φανταστώ ότι είναι ζώο.
1: Είναι η γάτα του Καρλ Λάγκεφελντ.
0: Α, με τη γάτα του Καρλ Λάγκεφελντ.
1: Η οποία όμως. Πρόσεξε, καταρχάς.
0: Είχε αφήσει τα χρήματα του Καρλ Λάγκεφελντ έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη ζωή της γάτας ότι θα είναι χαρισάμενη μέχρι
1: και
0: να πεθάνει.
1: Η γαλλική νομοθεσία λέει δεν αναγνωρίζει το στα ζώα δικαίωμα άμεσης κληρονομίας χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων. Ναι. Θέλω να σου πω ότι μια χρονιά
0: έπρεπε ο Καρλ.
1: Η Σουπέτ είχε βγάλει 3 εκατομμύρια δολάρια με εμπορικές συνεργασίες που είχε κάνει. Δηλαδή δεν ήταν και ακαμάτρα.
0: Καλά, προφανώς τώρα. Μου βάζεις πάρα πολλά θέματα. Ο Καρλ Λάγκεφελντ άφησε τα χρήματα στη γάτα? Προφανώς όχι. Άφησε τα χρήματα, θα πρέπει
1: στη
0: να.
1: Στη γάτα τα άφησε.
0: Πώς να τα. Πρέπει να είσαι χαζός που δεν είναι χαζός για να έχει βγάλει 150 εκατομμύρια να τα αφήσει στη γάτα.
1: Λένε,
0: τα αφήνει
1: λοιπόν,
0: σε κάποιον.
1: Ότι ενδεχομένως δεν είχε, πώς το λένε, πολύ καθαρή διάβια. Τα άφησε στη γάτα. Το γαλλικό δικαστήριο δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα της γάτας να πάρει τα χρήματα.
0: Και τώρα η γάτα είναι άστεγη.
1: Η γάτα λοιπόν. Εντάξει, δεν είναι άστεγη, είναι άφραγκη γιατί την πήρε οικονόμος, η οποία οικονόμος λέει. Αυτό είναι το πιο αστείο από όλα. Δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Δουλεύω με μερική απασχόληση για να τη συντηρήσω. Τη γάτα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία λοιπόν είπε στο τέλος ότι προσπαθώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του εκλειπώντα. Έπρεπε να προσλάβω ακριβούς δικηγόρους για να διεκδικήσω την κληρονομιά στο όνομά μου. Γιατί πρέπει να την πάρει τώρα η Κακότ. Η Κακότ να πάρει την. Η Κακότ είναι οικονόμος.
0: Ναι.
1: Η Κακότ να πάρει την περιουσία, να τη διαχειριστεί και να δίνει και στη γάτα. Τέλος πάντων, η γάτα από εκεί που έμενε λοιπόν σε εκείνο και το σπίτι που κάνει 10 εκατομμύρια, τώρα λέει μένει σε ένα απλό διαμέρισμα με την Κακότ, το σύζυγο, τα παιδιά και μια ακόμα γάτα.
0: Ναι. Άρα όταν η γάτα αυτή πάει και μιλάει με τις άλλες γάτες, λέει δεν μπορεί να φανταστείτε τι με βρήκε. Ναι, έμενα σε μια βιλάρα τώρα και τώρα μένω σε ένα διαράκι. Ας πούμε, δεν χωράω να στρίβω να πάω στο μπάνιο και η ουρά μου βρίσκει στη γωνία.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Έτσι καημένη τη γάτα.
1: Ναι, αλλά κάτσε όμως, σκέψου το όμως τώρα να σου χαιτήσει.
0: Αν κάνω μια την παραβολή, ας πούμε, με την πραγματική ζωή. Σου είπα και πριν στο ξεκίνημα ότι αν είχα να πάρω μια κληρονομιά από το σύντροφό μου ή τη σύντροφό μου 150 εκατομμυρίων και μου άφηνε με 1,5 εκατομμύριο,
1: θα
0: είχα προσβάλει τη διαθήκη. Θα είχα προσβάλει τη διαθήκη. Δεν είναι δυνατόν.
1: Αυτό κάνουν μάλλον και οι υπόλοιποι κληρονομοί και δεν μπορεί να πάρει η σουπέτ και η Κακότ τα λεφτά.
0: Δηλαδή, κάτσε να πω. Μου αφήνει 1,5 εκατομμύριο. Που εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη.
1: Πες ευχαριστώ και σταμάτα το εκεί όμω. Και σταμάτα το εκεί θα προσβάλει και τη διαθήκη. Έλεος. Ήθελα εγώ να τα δώσω στους άλλους. Τα υπόλοιπα 147.
0: Καλά, έπρεπε στο διάολο λοιπόν.
1: 148,5 ήθελα να τα δώσω αλλού.
0: Ωραία.
1: Ανά πω και στο διάολο. Σου παίρνω και το 1,5 ρε φίλε.
0: Πόσο μου το πάρεις τώρα εκεί που είσαι.
1: Δεν σου αφήνω τίποτα.
0: Δεν μπορείς να πάρεις τίποτα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Βλακία μου που σου άφησα και το 1,5.
0: Ναι, οκ. Okay. Αλλά τώρα τι σε νοιάζει. Εκεί που έχει πάει εσύ δεν σε απασχολεί.
1: Καλά,
0: ενώ εγώ που μένω εδώ.
1: Εκεί που έχω πάει εγώ δεν με απασχολούν την κατάρρευση σου.
0: Δεν το ξέρει αυτό.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν το ξέρει αυτό. Μπορεί στη διάρκεια του ταξιδιού η κατάρρευση που έχω ρίξει μέχρι να φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Δεν ξέρει πώ είναι. Λοιπόν, είναι 8 παρα 5. Πάμε σε μικρή διακοπή. Θυμίζουμε ότι η περίοδο είναι κάτι φυσικό. Έτσι, μιλάω για τη γυναικεία περίοδο. Είναι μέρο τη ζωή κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκα. Respect στο σώμα σου είναι το πρόγραμμα το οποίο σπάει τη σιωπή. Ενημερώνει εφήβου, γονεί και εκπαιδευτικού. Μοιράζει 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου και καταπολεμάει μαζί τι προκαταλήψει. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θυμίζουμε είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr είναι το site για περισσότερες πληροφορίες.
1: Πάντως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και το λέω αυτό τέλος πάντων γιατί και το Σαββατοκύριακο που δούλευα εγώ σε αντίστοιχο πρόγραμμα, υπήρχε εκεί πέρα ένα video wall που λεγόταν Μύθος ή Αλήθεια. Και έμπαινε μέσα και ποτέ με μάτι του choice και έλεγες τι είναι πραγματικότητα και τι είναι μύθος από αυτά που ξέρουμε για την γυναικεία περίοδο. Και υπήρχαν για διάφορες ηλικίες, για μικρά παιδάκια μέχρι 8 χρόνια και από ξέρω εγώ 12 μέχρι 15, μέχρι 10, κάτι τέτοιο τέλος πάντων ηλικίες. Και απαντούσαν και τα αγοράκια και απαντούσαν σωστά. Δηλαδή αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου, που λέγανε στη δικιά μας την εποχή, μην μπει σε παγωμένα νερά γιατί θα αργήσει να σου έρθει η περίοδος. Που είναι καραμυθάρα. Τα παιδιά όμως πλέον ξέρουν λίγο καλύτερα. Κάνουν, δηλαδή έχουν πάρει από τους γονείς τους καλύτερες βάσεις σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Πολύ σημαντικό πρόγραμμα.
0: Παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr για περισσότερες πληροφορίες. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Top 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Ο Easy 97,2 προτείνει.
10: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grout στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται σήμερα με το μάθημα των μαθηματικών για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι μαθητές των γενικών λυκείων εξετάζονται αύριο στα λατινικά, τη χημεία αλλά και την πληροφορική. ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον Ευρωπαϊκό Ανακριτή, 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από την Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπόλοιποι 7 αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, μεταξύ αυτών είναι και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Σοκ έχει προκαλέσει η γενικοκτονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Ο 41 ετών σύζυγός της ομολόγησε το έγκλημα, ενώ τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές φαίνεται να αμφισβητούν τον αρχικό του ισχυρισμό ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Σήμερα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεπών στο Τριμέλες, εφετείο κακοργημάτων Λάρισας. Το ελληνικό δημόσιο κατέθεσε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά 4 σταθμαρχών και ενός επιθεωρητή. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Προχωρούν σε τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι και τις 5 το απόγευμα από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φρατζή έως και τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εκτιμά πως μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο την επέκταση της εκεχηρίας αλλά και την επαναλειτουργία στα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
13: Easy Sports.
12: Για τους φετινούς τελικούς της Τύχημα Angry Basketball League, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό αύριο στις 9 το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στη Water Polo League γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε τις Βουλιαγμένες με 13-12 στο κολυμβητήριο του Πειραιά, κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών. Στο Λεμό, στις 5 το απόγευμα, παίζουν Βουλιαγμένοι Ολυμπιακός για το 4ο ντέρμπι των φετινών τελικών.
13: Easy Weather.
12: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και από το μεσημέρι και αργότερα το απόγευμα, νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: και τους Spin Doctors οι οποίοι ακολουθούν, αφού πρώτα δούμε την κίνηση στην Αθήνα που είναι αυξημένη στον Κηφισό, στην άνοδο από τα Κτήλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού κατά διαστήματα μέχρι και το Περιστέρι και το Εγάλεο. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τον Κηφισό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Λεωφόρος Κηφισίας από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου, χαμηλά στο ύψος της Παλαιολόγου, στο Φανάρι εδώ στα γνωστά νοσοκομεία και χαμηλότερα από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Στην άνοδο από την Κατεχάκη Κηφισίας μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως. Η Λεωφόρος Κατεχάκη από την Μεσογείων προς τη Λεωφόρο Κηφισίας. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Μητού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Αμαλία στο κέντρο. Η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα. Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρονα. Βάρης Κοροπίου από την παραλία κατά διαστήματα προς την Σχολή Ευελπίδων. Και η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Καλαμακίου. Και αρκετά προβλήματα έχουμε στη Νέα Ποσειδώνος από το Φαλερικό Δέλτα με κατεύθυνση προς Μοσχάτο και Νέο Φάλιρο. Και από το Νέο Φάλιρο η Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά. Η κεντρική δρόμη του Πειραιά επίσης είναι μποτιλιαρισμένη. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
1: Έχουμε δύο pay your bills.
0: Ναι.
1: Έχουμε συγκλονιστικό διαγωνισμό Sea Jets.
0: Βεβαίως.
1: Και τι δεν έχουμε?
0: Το 500.
1: Έχουμε το 500, μπράβο. Σήμερα θα το βάλεις το τραγούδι αυτό το...
0: Ναι, από σήμερα. Αφού από σήμερα ξεκινάει το 500.
1: Άρα δεν έχουμε συμφωνήσει, θα το βάλεις μόνο στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω να μην συμφωνούμε, να το πηγαίνουμε να αλλάξει.
0: Πότε συμφωνήσαμε στην πραγματικότητα? Πες μου την αλήθεια.
1: Πολλές φορές.
0: Συμφωνήσαμε.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι, εντάξει, γενικές γραμμές.
1: Εντάξει,
0: στα επιμέρους όμως δεν είναι πολύ συμφωνούμε.
1: Ωραία, άρα μία θα διαλέγει ο ένας, μία ο άλλος.
0: Oh.
1: Α, τι όχι. Αυτό το όχι τι είναι?
0: Δεν μ' άρεσε τώρα αυτό.
1: Να, δεν σ' άρεσε, μάλιστα. Ωραία.
0: Μπορώ να λέω εγώ και αν διαφωνείς να μην το κάνουμε.
1: Ωραία. Να μπορώ να λέω εγώ και άμα διαφωνείς να
0: μπορείς,
1: μην το κάνουμε.
0: Μπορείς να λες εσύ και αν δεν συμφωνώ να μην το κάνουμε. Θα λέω εγώ μετά και αν δεν συμφωνείς θα το κάνουμε. Καλό. Πολύ καλό.
1: Αυτά τα λες τα παιδιά σου και πιάνουν γιατί είναι 3 χρονών. Όταν θα πάνε και αυτά 10 δεν θα πιάνουν, να το ξέρεις αυτό. 10.
0: Έχω μπροστά μου 7 χρόνια λοιπόν να περάσω ζάχαρη. Κάτσε ρε φίλε, να δούμε και το θετικό της υπόθεσης. Σε λίγο Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Οι Spin Doctors όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, Two Princes, πάντα στον Easy 97,2. Easy Breakfast με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Η Belinda Carlisle και το Heaven is a Place on Earth στο Easy Breakfast. Πρωινό Τρίτης, 13 λεπτά μετά τις 8, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και μέσα στο τρίμερο διαβάζω έναν τίτλο μιας είδησης που λέει «Η ελληνική πόλη που κυκλοφορούν πάνω από 30.000 ποδήλατα, σχεδόν όσο και τα επιβατικά αυτοκίνητα». Και λέω, θα είναι, λέω, καμιά ελληνική πόλη, καμιά πόλη στο εξωτερικό με ελληνικό όνομα, τύπου Athens, Georgia, ας πούμε, κάνα τέτοιο. Κάτσε να μπορώ να διαβάσω. Προφανώς λέω είναι clickbait. Δεύτερη σκέψη, λέω, μήπως είναι τα τρίκαλα, αλλά πολλά μου φαίνονται.
1: Ναι.
0: Και μπαίνω μέσα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και να πω και ένα μπράβο, γιατί δεν πολύ ακούγονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
0: Πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η Καρδίτσα.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν το δώσει για καλή δύση ημέρα και το λες και το κες τώρα το θέμα.
0: Γιατί με ρώτησες πριν εκτός αέρα, έχεις κανένα θέμα και σου λέω έχω αυτό. Δεν μου είπες εσύ το έχω κρατήσει για καλή δύση της ημέρας. Θες καλή δύση της ημέρας. Έχω άλλη να σου στείλω. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Η Καρδίτσα λοιπόν, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής, έχει περισσότερα και μπράβο της από 30.000 ποδήλατα, σχεδόν όσα και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Τα χρησιμοποιούν τα ποδήλατα όλες οι ηλικίες, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένοι.
1: Έχουν ποδηλατοδρόμο.
0: Έχουν λοιπόν ένα δομημένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων μήκος 7.300 μέτρων στον αστικό ιστό και 10.500 μέτρων περιαστικά.
1: Σούπερ. Η Καρδίτσα είναι ίσιωμα.
0: Μπράβο στην Καρδίτσα.
1: Ε?
0: Νομίζω, έχω πάει μία φορά παλιά. Έχω πάει μία φορά. Νύχτα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή...
1: Τι έκανες νύχτα στην Καρδίτσα για μία φορά?
0: Κάποια στιγμή έκανα και το DJ. Πήγα λοιπόν ένα βράδυ να παίξω στην Καρδίτσα, έπαιξα και μετά που τελείωσα, γύρισα πίσω στην Αθήνα γιατί είχα εκπομπή το Σάββατο και έπρεπε να είμαι εδώ για το ραδιόφωνο τότε.
1: Λοιπόν, μάλιστα, εντάξει. Μάλιστα.
0: Μπράβο στην Καρδίτσα. Συγχαρητήρια στην Καρδίτσα.
1: Μπράβο τους. Με αυτά και με αυτά, επειδή έκανες όλα αυτά και θα μπορούσα να μου την έχεις δώσει για καλή είδηση και δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Εντάξει. Μετρημένες οι μέρες σου. Δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη. Σε χάνουμε, Σταθή.
0: Αύριο έχω καρδιολόγο, ξαναλέω, 11 η ώρα.
1: Τι να σου κάνει και ο καρδιολόγος, δεν μπορεί να κάνει θαύματα.
0: Κανονίζει και κολονοσκόπηση.
1: Ναι, καλά, κάντα όλα, αλλά δεν έχει σημασία. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, σε χάνουμε και θα τα εξηγηθώ σε λίγο.
0: Ρόμπι Γουίλιαμς, Φιλ, για τη συνέχεια.
1: Φιλ, τώρα, εντάξει, θα δούμε. Όταν θα συμβεί, δεν το νιώσεις.
0: Επιστρέφω.

0: Bad Habits, ο Ed Sheeran στο Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης όπως πάντα από τις 6.30 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και βλέπεις τον Στάθη Χριστοφορίδη, ένα παλικάρι, 2 μέτρα. Πόσο είσαι παλικάρι μου?
0: 1,90.
1: 1,90 και σαν μάνα. Τι ωραίος που θα φαίνεται με το κουστούμι το γαμπριάτικο, γι' αυτό το βάλε και 2 φορές. Θέλω να πω, είναι κούκλος. Τι το καλέ, τον είχαν ζητήσει και για τσολιά. Η μάνα μου όταν βλέπει ένα ψηλό άντρα λέει κυπαρίσι, κυπαρίσι. Α, κυπαρίσι, κυπαρίσι. Τι να πεις τώρα, πρώτος θα φύγει ο ψηλός. Διότι σύμφωνα με μια έρευνα.
0: Αυτό το ψηλό εδώ μεταξύ, πόσες φορές το έχω ακούσει. Έψηλε, έψηλε, κυρίως στο στρατό και στο σχολείο, ναι.
1: Τίποτα.
0: Θα φύγει πρώτος ο ψηλός.
1: Βέβαια. Διότι...
0: Παρόλο που ο κοντός είναι πιο κοντά στο χώμα.
1: Μπράβο. Πλεονεκτικά, λέει, πλεονεκτικά, εκπληκτικά πλεονεκτήματα για τους κοντούς ανθρώπους. Το μικρότερο ανάστημα σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου και αυξημένο προσδόκιμο ζωής. Επιπλέον, λέει, χαμηλότερο κέντρο βάρους βελτιώνει την ευκινησία, την ισορροπία, συνολική σωματική κινητικότητα. 2 με 7 χρόνια επιπλέον χρόνια ζωής ο κοντός.
0: Ναι. Αλλά.
1: Γιατί. Πες.
0: Θυμίζω, το έχουμε πει και παλιότερα,
1: ναι,
0: ότι αυτοί που παίζουν αθλήματα με ρακέτα και κυρίως τένις, αποδεδειγμένα με μεγάλη μελέτη που έκανε η επιστημονική κοινότητα, δεν έχει σημασία το ύψος.
1: Όχι, θα γράψω εγώ τώρα.
0: Παίζεις τένις 8 με 10 χρόνια. Άρα εσύ λες μείον 7 θα πάρω, εγώ θα πάρω το μεγαλύτερο. Συν 10 σου λέω εγώ, άρα συν 3. Εντάξει, με μια χαρά.
1: Θα ψάξω να βρω ο Τζόκοβιτς τι ύψος έχει. Γιατί πρόσεξε να δεις.
0: Πώς έχει ο Τζόκοβιτς, 1,80, 1,82 εκεί.
1: 1,92 με 1,82, 10 πόντι κάνουν μεγάλη διαφορά, αγάπη.
0: Μα δεν έλεγε η έρευνα.
1: Άλλο 6, άλλο 16.
0: Δεν έλεγε η έρευνα για τα αθλήματα με ρακέτα. Δεν είχε τίποτα, καμία παράμετρο του ύψους μέσα.
1: Μπορεί να μην το είχαν ψάξει. Να είχαν πει δηλαδή συνολικά. Δηλαδή είναι ένας. Ο Αγκάση πόσο ήταν.
0: Ωραία, θες να είσαι ικανοποιημένη να σκέφτεσαι ότι ως ψηλός θα φύγω νωρίτερα. Θα φύγω νωρίτερα.
1: Χαμηλότερους καρδιακούς ρυθμούς, μικρότερο κίνδυνο θρόμβωσης, κολπικής μαρμαρικής.
0: Κοντή.
1: Βέβαια.
0: Σαν γιατρός στον οποίο πήγα και πήρα άσχημα αποτελέσματα. Βέβαια.
1: Μικρότερος όγκος σώματος, λιγότερη ενέργεια για κάθε κίνηση, αλλά καλύτερη αντοχή και χαμηλότερος κίνδυνος θερμοπληξίας.
0: Βέβαια. Κοιτάξτε την κυρία Χριστοφορίδη, τα αποτελέσματά σας ήταν εκπληκτικά καλά. Δυστυχώς όμως έχετε περάσει ένα όριο ύψους που από εκεί και πάνω η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Από τα 85 και πάνω. Στενή χώρη, όλα πιο άνετα για εσάς. Κανένα χτύπημα στο κεφάλι, πάντα αρκετό χώρο για τα πόδια.
0: Τι να κάνεις.
1: Τα μικρά προνόμια μετράνε τελικά.
0: Θα κρατήσω αυτό το τελευταίο θετικό. Θα το χρησιμοποιώ.
1: Έλα, Στάθη, για το ύψος το άλλο δεν είναι προνόμιο.

0: The winner takes it all. Και αν θέλετε να αισθάνεστε νικητές με όλη την οικογένεια, ταξιδεύετε με τη Minoan Lines από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης ή τη Μήλο και αντίστροφα. Όλη η οικογένεια ταξιδεύει από μόλις 396 ευρώ στην οικονομική θέση και από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια όλο το χρόνο στην καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά της Minoan Lines. Συμπεριλαμβάνονται δύο ενήλικες και δύο παιδιά ως 12 ετών με αυτοκίνητο και βέβαια η επιστροφή. Άνετο το ταξίδι, καμπίνες, βρύχωρα σαλόνια, VIP καθίσματα, μοναδικά εστιατόρια με αλακάρτ μενού αλλά και χαλαρές street food επιλογές και βεβαίως 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ακτοπλοεία. Η Minoan Lines βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025 συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και να κλείσετε τις θέσεις σας στο minoan.gr. Πάμε για μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε διότι έχουμε μεταξύ άλλων και τα δύο Pay Your Bills, το πρώτο εκ των οποίων έρχεται στο επόμενο ημίωρο.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες.
4: Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
8: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast. Easy.

0: Εδώ είμαστε, Easy Breakfast, πρωινό, Τρίτης 2 του μήνα, όπως πάντα από τις 6.30 μέχρι και τις 10. Καλημέρα σας.
1: Και νομίζω ότι μπήκε επίσημα το καλοκαίρι, υψηλές θερμοκρασίες και υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Θες δροσιά, θες ενυδάτωση, θες και μια αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον οργανισμό σου, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί γιατί είσαι πολλές ώρες έξω. Drexolite Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12. Η επιλογή που χρειάζεσαι προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Μοναδική γεύση raspberry, ευχάριστη δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα, είναι ιδανικό για ζεστές μέρες σαν αυτές που περνάμε, μετά από δραστηριότητα ή απλώς όταν χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Ανακαλύπτεις τη δροσιά του Drexolite Plus Raspberry, γνωρίζεις και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση. Ο χάρτης έχει περισσότερα κόκκινα και από ό,τι είχαν τα γραπτά μου στο σχολείο. Αυξημένη κυκλοφορία λοιπόν στον Κηφισό.
1: Τι καλό!
0: Αυξημένη κυκλοφορία στο. Καλά κάνω και δεν σου ανοίγω το μικρόφωνο. Τελικά δεν έχει πρόβλημα το κουμπί. Ο εγκέφαλός μου δεν δίνει εντολή να σου ανοίξω το μικρόφωνο. Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφίσο, έχουμε πολλά προβλήματα στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση, έχει ποτηλιάρισμα μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα έχει η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Άνω Λιώσια μέχρι και σχεδόν τη Λεωφόρο Κηφισίας. Μεγάλο κομμάτι. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη και πάνω προς το Χαλάνδρη, στην κάθοδο από τον Παράδεισο Αμαρουσίου και τα διαστήματα μέχρι και τους Αμπελόκηπους, όπως και η Μεσογείο και στα δύο ρεύματα, μεταξύ Αμπελοκήπων και Αγίας Παρασκευής σχεδόν. Ιδίως στην κάθοδο τα προβλήματα είναι αρκετά μεγάλα. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εισόδου από το Χαϊδάρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος κατά διαστήματα. Η Συγκρού επίσης χαμηλά, λίγο μετά τη Νέα Σμύρνη ξεκινάει το ποτηλιάρισμα προς το κέντρο της Αθήνας. Μιλώντας για κέντρο, η Αμαλίας, η Βασιλής της Σοφίας προς Σύνταγμα, η Καλλιρόης, η Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Μάρνη και η Πειραιός από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας. Πολύ επιβαρημένος ο Καρέας μεταξύ Ηλίουπολης και Κεσαριανής, κυρίως προς Κεσαριανή από την Ηλίουπολη και λιγότερο στο άλλο ρεύμα από Βύρωνα προς Ηλίουπολη. Πολλά προβλήματα έχει ο Πειραιάς. Όλη η κεντρική του δρόμη είναι ποτηλιαρισμένη, όπως και το παραλιακό μέτωπο, η Λεωφόρος Ποσειδώνος. Κατά διαστήματα από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και τον Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Φαληρικό Δέλτα και το Τροκαντερό μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Καλαμακίου. Αυτά, Αχκιβάρη Σκοροπίου έχει πάρα πολύ κίνηση. Στην άνοδο από την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι και την Σχολή Ευελπίδων. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Δεν είναι τα μόνα, αλλά είναι τα σημαντικότερα. Τώρα, από εκεί και πέρα.
1: Το 15% θα χώριζε γι' αυτό το λόγο.
0: Όχι, έχει χωρίσει.
1: Α, έχει χωρίσει.
0: Κάποια στιγμή λέει έχει χωρίσει.
1: Καλά, εντάξει, είναι αυτό το 15% που είναι μόνο με μπακούρδες. Γιατί δεν είναι και τόσο σοβαρό στην
0: Ελλάδα. Των γυναικών λέει.
1: Και είναι και υποκειμενικό. Α, των γυναικών κιόλας.
0: Των γυναικών.
1: Α, υπερβολή.
0: Γυναίκες. Λοιπόν, δεν είναι το κάπνισμα που έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Δεν είναι το ροχαλιτό, δεν είναι τα σόγια, οι πεθερές και τα λοιπά, η τσιγκουνιά, το εκνευριστικό γέλιο, σαν την Τζάνης ας πούμε στα φιλαράκια. Τρώει τις μίξες του, δεν κόβει τα νύχια του. Πολλές αλλεργίες.
1: Φαντάζομαι θα ανέβαινε λίγο το ποσοστό από το 10%. Ξέρω εγώ. Άμα το κάνει μπροστά σου και με θράσος.
0: Ναι, γιατί πίσω κάνεις πολλά που δεν τα παράδειγμα.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εντάξει, όλοι κάποια στιγμή, μία φορά τουλάχιστον, έχουμε φάει μία μίξα.
1: Ναι, κάτι τη.
0: Φοράει σπίτι μαγιό ή ακούει άλλα τραγούδια από αυτά που ακούς εσύ. Βεβαίως έχουμε και κάποιες σωστές απαντήσεις. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε και δώρο με αυτά τα μηνύματα και βεβαίως η απάντηση 10 παρα 5 στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story. Κάθε μέρα ανεβαίνει η εύκολη ερώτηση not με την απάντησή της.
1: Σταθουλίνη Ρακουνίνη, επιστρέφουμε με διαγωνισμό. Θες τώρα να είναι ο άλλος ο συγκλονιστικός, θες να είναι ο συγκλονιστικός ο Παγιορμής. Με κάτι επιστρέφουμε.
0: Έχουμε πολλά πράγματα. Μέχρι τότε θα πάμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όχι όλες, δύο χωράνε. Μία πιο πρόσφατη, μία παλιότερη. Η παλιότερη είναι από τη Cindy Lauper. Η νεότερη είναι από την Ray σε λίγο στον Easy και στο Easy Breakfast.

Καλοκαίρι με Easy 97,2 και Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Your husband is coming.
1: Hey, where is my husband? Σε 9 παρατέταρτο, πρωινό Τρίτης. Pay your bills. Είναι η ώρα να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε έναν ακόμη δικό σας λογαριασμό. Έχουμε δώσει πλέον πάνω από 30.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Και συνεχίζετε κι εσείς να δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο Easy 972. Και εμείς βεβαίως στο Easy Breakfast να κληρώνουμε δύο από εσάς κάθε μέρα και να πληρώνουμε δύο δικούς σας λογαριασμούς. Και ελπίζουμε να το πράξουμε. Λέω ελπίζουμε διότι χρειάζεται κι εσείς να κάνετε κάτι.
2: Χρειάζεται δηλαδή ο πρώτος τυχερός μου να μας πάρει τηλέφωνο. Για το επόμενο δεκάλεπτο, μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο. Ο πρώτος τυχερός μας είναι ο Λουκάς Μη, με κινητό που τελειώνει σε 306. Λουκά Μη, σε σένα μιλάμε, με το κινητό σου τελειώνει σε 306.
1: Σένα που αγαπάμε.
2: Λογαριασμός ρεύματος 139,79. Σου θυμίζει κάτι? Είναι ο λογαριασμός ρεύματος σου 139,79 του Λουκά Μη, με κινητό που τελειώνει σε 306. Και εμείς τώρα Λουκά Μου, Μη, Λουκά Μου, Μου.
1: Ας τον πληρώσουμε.
2: Μάλιστα.
1: 2-10-68-42-2-20 μέχρι τις 8:57 με το δικό μας το ρολόι θα μείνει ανοιχτή η γραμμή για σένα Λουκάς Μη με κινητό που τελειώνει σε 306. 139 ευρώ και 79 λεπτά. Σε περιμένουν στο 2-10-68-42-2-20. Ευτυχώς, επειδή εδώ η παραγωγή ξέρει ότι οι ηλικίες μεγαλώνουν, ναι. Έχουν βάλει ένα αυτοκόλλητο πάνω στο τηλέφωνο, ναι, που λέει τον αριθμό. Οπότε το αγκολάς, το ρίχνεις εκεί μια ματιά. 6842-220. Λουκάς Μη με κινητό που τελειώνει σε 306. Σε περιμένουμε και το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα. Yeah,

0: Monday morning, Melanie Fiona, easy breakfast, πρωινό Τρίτη, 9 παρα 5, live hack από το Harvard τώρα, διότι μπαίνουμε και στην εποχή της φαγούρας με τα τσιμπήματα από τα κουνούπια. Και διάβαζα από το site της Life μία ανάρτηση που έκανε μία γιατρός και ερευνήτρια της ιατρικής σχολής του Harvard με ένα απλό τρίκ για να βοηθήσει την αποφυγή του ξυσίματος. Διότι, όπως ξέρεις, όσο ξύνεις, τόσο φαγουρίζεσαι.
1: Και ο εγκέφαλος... Αν σε έχει τσιμπήσει κάτι.
0: Ναι, γενικά αν σε ξύνει κάτι, αλλά μιλάω για τα κουνούπια πιο συγκεκριμένα.
1: Α, εντάξει, okay, όχι γενικώ. Άμα είναι το χόμπι σου να ξύνεσαι.
0: Όχι, ρε, τι.
1: Α, okay, εντάξει, μπερδεύτηκα, ναι. Άμα έχει πρόβλημα.
0: Σε μένα αναφέρεις, τώρα το κατάλαβα.
1: Όχι. Σε εσένα.
0: Και θα καταλάβεις γιατί. Όχι, δεν έχω. Κάνε να σου πω κάτι. Όσο μπορώ, ξύνομαι. Όσο μπορώ, μεταφορικά το λέω, δηλαδή το ξύνομαι. Ναι, όσο μπορώ, ξύνομαι. Τι θες να κάνω, δηλαδή, να είμαι συνέχεια παραγωγικός.
1: Είπα εγώ ότι ξύνεσαι, εσύ το
0: ξύνεσαι.
1: Τι
0: να γεμίζω τον κόσμο με την παραγωγικότητά μου. Θα κλατάρει.
1: Κάνεις λίγο και κλάτι.
0: Θα κλατάρει. Λέει λοιπόν ότι το μυστικό είναι το τρίψιμο. Με δύο δάχτυλα, λέει, να τρίψεις απαλά το σημείο.
1: Να κοντά είσαι, τι ξέρεις.
0: Να πολεμήσεις εκεί την ώρα την.
1: Φαγούρα.
0: Τη θέλησή σου να το ξύσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Σε τρώει. Έτσι. Mm. Να τρίψεις, λέει, απαλά το σημείο με δύο δάχτυλα. Μπορεί να είναι γνωστό, εγώ δεν το ήξερα. Και αυτομάτως.
1: Με δύο δάχτυλα. Ναι, πώς θα γίνει με δύο δάχτυλα, άμα είναι στο δέρμα πάνω.
0: Έτσι, ρε, αγάπη.
1: Α, μάλιστα.
0: Απαλό τρίψιμο ή χάδι με δύο δάχτυλα.
1: Α, και εσύ έτσι.
0: Και σταματάει το σήμα της φαγούρας που παίρνει ο εγκέφαλος πριν ξαπλωθεί. Έτσι. Α, το λέω, το αφήνω εδώ να υπάρχει. Και
1: προχωράμε. Για δοκίμασε το κι εσύ, αντί για ξύσιμο το τρίψιμο.
0: Μα εγώ στο ξύσιμο μου δεν χρησιμοποιώ χέρια. Εγώ ξύνομαι χωρίς χέρια.
1: Τι λες.
0: Αυτό δεν εννοούσες.
1: Ναι. Οπότε δοκίμασε τρίψιμο χωρίς χέρια.
0: Ναι. Μπορεί, θα το δοκιμάσω. Τρίψιμο χωρίς χέρια. Ή ας μου βρει γιατρό εδώ.
1: Αύριο μεθαύριο που πήγε στη δέσμη και θα σου κάνω ένα μασάζ, αλλά χωρίς χέρια. Τρίψιμο χωρίς χέρια.
0: Πάνω από τα ρούχα. Ή στην περίπτωσή μου, για να το πάω για ένα βήμα παρακάτω, πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική στη τζουγκράνα. Τη μεταφορική τζουγκράνα, ας πούμε. Έτσι, δεν λες ότι κάθε όλη μέρα ξύνομαι με τζουγκράνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε σε μικρή διακοπή, Άντζελα Πασχοπούλου.
1: Mentalist.
0: Δελτίο.
1: Χωρίς τίποτα.
0: Don't do it, Stanis. Δελτίο ειδήσεων. Θυμίζουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Κάπου που δεν θα μπορούσα ποτέ εγώ να πάρω μέρος. Διότι.
1: Δεν είσαι νεαρός πια.
0: Ούτε επιχειρηματίας. Του Στέλιος Foundation και τα βραβεία αυτά νεανικής επιχειρηματικότητας έχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, πρέπει να είσαι έως 34 ετών. Να έχεις μια εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους. Μπορείς λοιπόν έτσι να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας, βραβεία τα οποία έχουν μοιράσει χρήματα και έχουν βοηθήσει πολύ επιτυχημένες τώρα επιχειρήσεις, το ξεκίνημά τους, το Σινόμπο, το Ferry Hopper, το Hembly Shop, το Πολύ Cool και πολλές άλλες. Μέχρι 6 Ιουλίου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα ετήσεων. Το έπαθλο που θα μοιραστούν 3 νέοι επιχειρηματίες είναι 300.000 ευρώ. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο Stelios Foundation. Πώς ξεκινήσω κι εγώ ένα foundation, ένα ίδρυμα, ένα. Όλοι όταν.
1: ΜΚΟ καλύτερα.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Καλύτερα
0: ναι.
1: ΜΚΟ.
0: Κάτι να ξεκινήσω κι εγώ. Να βρω μια χρηματοδότηση βεβαίως. Ενώ μια άλλη χρηματοδότηση από αυτή που έχω τώρα.
1: Ναι.
0: Και να ξεκινήσω κι εγώ ένα.
1: Βέβαια αυτή η χρηματοδότηση που παίρνεις δεν έχει ούτε παραστατικά ούτε τίποτα. Με τι να θα μπλέξει με χαρτούρα. Τα έχουμε δει δηλαδή και τα
0: χαρτιά. Πρέπει, πρέπει μετά να είναι γραμμένα αυτά. Ε.
1: Ναι, καλά. Άσε
0: θέλει λογιστέ, θέλει τέτοια. Ναι, ναι. Άσε τη μαυρίλα εκεί.
1: John Foundation. Το Foundation του John.
0: Επιστρέφω.
1: Κύριο Γιάννη είχε και ίδρυμα, δεν το ήξερε.
0: Λοιπόν.
1: John Kelly. John Kelly. Ο Γιάννη και η Elizabeth Foundation. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραίο. John Kelly Foundation. Τι ωραίο.
0: Εντάξει, οφείλεται μόνο ένα. Αδύο, maximum. Εντάξει, και λίγο αδερφό μου, ρε παιδί μου. Κατά βάση, εγώ όμως έχω δείξει το δρόμο.
1: Ναι, αλλά εσύ έχεις από πίσω πόσους ανθρώπους, πόσους εργαζόμενους.
0: Είναι αυτό. Έχω και πόσα στόματα να στρεφκά και άλλος έχει, βέβαια. Αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο ικανός εκείνος από μένα.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων συνεχίζονται σήμερα με το μάθημα των μαθηματικών. Οι μαθητές των γενικών λυκείων εξετάζονται αύριο σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Σήμερα συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο Τριμελές εφετείο κακοργημάτων Λάρισας. 36 άτομα δικάζονται για την τραγωδία συμπεριλαμβανομένων σταθμαρχών και περισσιακών παραγόντων. Οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακούργημα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο. Στον ανακριτή σήμερα ως αρχηγή της εγκληματικής οργάνωσης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Χθες ελεύθεροι εφέθηκαν μετά την απολογία τους στον Ευρωπαϊκό Ανακριτή οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους. Σοκαρισμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο από τον θάνατο του 33χρονου Μάριου Οικονόμου, παλέμαχου παίκτη της ΑΕΚ. Χθες άφησε την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων έπειτα από το μοιραίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 23 Μαΐου και νοσηλευόταν με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εκτιμά πως μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με στόχο την επέκταση της εκεχηρίας αλλά και την επαναλειτουργία στα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Η 30χρονη τραγουδίστρια Dua Lipa και ο 36χρονος ηθοποιός Callum Turner παντρεύτηκαν σε μια πολιτική τελετή στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall στο Λονδίνο. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουν προγραμματίσει την τριήμερη γιορτή στη Σικελία.
2: Easy Sports.
7: Στη Waterpolo League γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε τις Βουλιαγμένες με 13-12 στο κολυμβητήριο του Πειραιά, κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών. Στο Λεμό, στις 5 το απόγευμα, παίζουν Βουλιαγμένοι Ολυμπιακός για το 4ο ντέρμπι των φετινών τελικών. Για τους φετινούς τελικούς στη Στίχημαν Greek Basketball League, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό αύριο στις 9 το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Easy Weather.
7: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, η άνεμη θα είναι ασθενής και από το μεσημέρι και αργότερα το απόγευμα, νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
8: Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Εδώ είμαστε, 9 και 4 πρώτα λεπτά. Πρωινό Τρίτη 2 Ιουνίου. Θυμίζουμε την 5η 11 Ιουνίου. Κάτι ωραίο παίζει στην πόλη, διότι έχουμε το δεύτερο Let's Meet Party στην Γαλιάνδρα, στο Μεταξουργείο, από τον Easy 97,2, από τα πιο ωραία urban spots τη πόλη. 8 η ώρα το βράδυ και μετά ο Νίκος Μάντζος αναλαμβάνει τα DEX και παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 5η λοιπόν, 11 Ιουνίου, την άλλη 5η, έτσι. Στη Γαλιάνδρα, για Τράκου 4 στην Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2 και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάρα πολύ άσχημος είναι ο χάρτης εδώ με την κίνηση. Από τους χειρότερους που πραγματικά έχω δει τον τελευταίο καιρό.
1: Όντως.
0: Πάρα πολλά προβλήματα. Ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος στην κάθοδο από την Κηφισιά κατά διαστήματα μέχρι και την Αττική Οδό και μετά την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Εγάλεο. Στην άνοδο, από την Ιερά Οδό και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο, να προσθέσω, για όσους κατεβαίνουν και από την Λαχαναγορά και μετά προς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και εκεί έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Και από το ΣΕΦ, η Ποσειδώνος προς τον Πειραιά, αλλά και η παραλιακή Ποσειδώνος από το ΣΕΦ και λίγο νωρίτερα προς το Φαλιρικό Δέλτα είναι πάρα πολύ επίσης επιβαρημένη. Και νωρίτερα η παραλιακή μεταξύ Φαλιρικού Δέλτα και Αλίμου έχει αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα, όπως και η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και χαμηλότερα προς το κέντρο της Αθήνας, η Αμαλίας, η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο, η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Πειραιός. Η Αττική Οδός έχει πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, δυστυχώς από το Άνω Λιώσιο και το Μποτιλιάρισμα μέχρι και σχεδόν τη Λεωφόρο Κηφισίας. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη και πάνω προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό μέχρι και χαμηλά μετά τη Μαβίλη. Η Κατεχάκη από τη Λεωφόρο Μεσογείου προς τη Λεωφόρο Κηφισίας. Η Μεσογείου στην κάθοδο μετά την Αγία Παρασκευή κατά διαστήματα μέχρι και τους Αβελόκηπους. Η περιφερειακή του Καρέα από την Ηλίουπολη προς την Κεσαριανή και από την Κεσαριανή προς την Ηλίουπολη κατά διαστήματα. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτρη προς τη Δάφνη είναι πολύ επιβαρημένη. Βάρης Κοροπίου, μποτιλιάρισμα από την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι και μετά τη Σχολή Ευελπίδων για όσους ανεβαίνουν, αλλά και για όσους κατεβαίνουν από τη Σχολή Ευελπίδων, μας δίνει ο χάρτης προς τη στροφή της Βάρης. Γενικά, δυστυχώς, ο κακός χαμός πρωινό Τρίτη στην Αθήνα. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 10. Έχουμε Pay Your Bills, έχουμε διαγωνισμό Top 500, έχουμε επίσης διαγωνισμό με τις Sidgets. Και βεβαίως τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συνεχίζουμε με Police και George Michael back to back στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast της Τρίτης.

Καλημέρι με Easy 97,2 και Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, ο George Michael και το Freedom, και πολλοί βεβαίως με το Every Breath You Take.
1: Κομματάρες!
0: Μιλώντας για τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, δώστε βάση τώρα, διότι μέχρι τέλη του μήνα, μέχρι 29 Ιουνίου, διαμορφώνετε εσείς τα 500 κορυφαία τραγούδια του Easy 97,2. Μπαίνετε soundist.gr, κάθετο Easy 97,2. Εκεί υπάρχει ένα tab, ακριά-ακριά-ακριά δεξιά, που λέει το 500, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ανοίγεις λοιπόν τη λίστα.
1: Bang.
0: Και μπορείς να ψηφίσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια για να διαμορφώσουμε μαζί, εσείς δηλαδή, κατά βάση, τα 500 καλύτερα τραγούδια του Easy 97,2.
1: Είμαι λοιπόν. Ετός χωρίς φτερά.
0: Ορίστε.
1: Είμαι ετός χωρίς φτερά. Α, του Easy, πες του Easy. Ναι, ναι.
0: Υπάρχει, θα φτάσω και εκεί. Υπάρχει μια ελεύθερη επιλογή.
1: Α.
0: Τώρα βεβαίως το είμαι ετός χωρίς φτερά. Αν το βάλεις, θα πάρει άλλη μία ψήφο. Δηλαδή άλλος ένας να το επιλέξει για χαβαλέ.
1: Θέλω να κάνω μια προπαγάνδα όμως γι' αυτό.
0: Πρώτο αστεράκι. Ψηφίζοντας, ταξιδεύετε, διότι ο Easy μαζί με το Versus Travel σας χαρίζουν ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στο Παρίσι.
1: Ω, δεν έχω πάει.
0: Με την ποιότητα. Αλήθεια.
1: Δεν έχω πάει Παρίσι.
0: Με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Άρα
1: πάτε όλοι τα ερωτευμένοι και πάτε στο Παρίσι.
0: Κερδίζεις το ταξίδι, έτσι σου λένε πώς θα πας Παρισάκι. Α, ψήφισα στο soundist.gr κάθετο season 972 για το 500, κληρώθηκα και πήρα το ταξίδι στο Παρίσι.
1: Ακριβώς. Και πας εσύ στον Άρον στην Έλλη και το παίζει μουρι. Μωράκι, πάμε ένα ταξιδάκι Παρισάκι. Παρισάκι, που είναι και η πόλη των ερωτευμένων. Ναι, μωράκι, εκεί.
0: Και βάζεις και soundtrack και... το τραγούδι που ψήφισες.
1: Μπράβο, και τα έξοδα εγώ, μωράκι, εγώ. Ναι. Δεν ξέρει τώρα η άλλη ή ο άλλος ότι εσύ το κέρδισες.
0: Λοιπόν, δεύτερος αστερίσκος, ότι μπορείτε μέσα στη λίστα αυτή, πέρα που έχει, δηλαδή, αν μπεις μέσα, γράφει ρε παιδί μου, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια, έχει τη λίστα από κάτω, ψηφίζεις από την παρακάτω λίστα. Δίπλα, ναι, λέει πρότεινε ένα τραγούδι, γιατί μπορεί να μην βρεις ένα τραγούδι που σου αρέσει εσένα, που έχει συνδέσει εσύ, είναι το δικό σου αγαπημένο στη λίστα, το πατάς και στέλνεις μια πρόταση. Με βάση λοιπόν αυτό,
1: ναι,
0: είπα εγώ ότι εμείς ως εκπομπή,
1: ναι,
0: ως Easy Breakfast.
1: Πριν πας εκεί, να κάνω μια ερώτηση.
0: Να κάνε μια.
1: Άμα μπω εγώ μέσα στη λίστα εκεί πέρα, ναι, έχει αναζήτηση να βρω το τραγούδι, μου πρέπει να δω και τα 500 για να δω.
0: Φίλε, τα έχει αλφαβητικά, τα ψάχνει. Δηλαδή, μάλιστα, παράδειγμα, θέλεις George Michael. Πηγαίνει στο Gene, όλα μαζί. Τι να κάνουμε δηλαδή
1: ωραία,
0: τώρα.
1: Αναζήτηση. Ναι, εντάξει,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Είπα λοιπόν εγώ, ναι, ότι εφόσον έχει και free will που λέμε, την ελεύθερη πρόταση τη δική σου, να προτείνουμε κι εμείς κάθε μέρα ένα τραγούδι από αυτά που δεν πολύ παίζουμε ή που δεν παίζουμε και καθόλου ή που γενικά μας αρέσουν, εντάξει, στο κλίμα μας, έτσι. Και να βάζουμε και ένα τραγούδι άσχετο μέχρι 29 Ιουνίου.
1: Άρα οι Guns N' Roses δεν θα παίξουν ποτέ.
0: Πώς δεν θα παίξουν.
1: Α, είναι στο κλίμα μας οι Guns N' Roses.
0: Το Don't Cry, ας πούμε, είναι. Γιατί δεν είναι η μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών. Κάτσε ρε φίλε, το κλίμα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών. Δεν είναι το November Rain. Δεν είναι το Sweet Child of Mine. Δεν είναι το Welcome to the Jungle. Το Paradise City.
1: Το Paradise City είναι στο φάσμα μας.
0: Είναι εντάξει το φάσμα μας.
1: Όχι, εντάξει, γιατί άμα είναι. Καταρχάς, απορρίπτεται η πρότασή σου. Κάθε μέρα θα έχεις το δικό σου τραγούδι.
0: Καταλαβαίνετε, κάνουμε ζωντανό meeting τώρα.
1: Και
0: γιατί
1: τη δεύτερη.
0: Το σκέφτηκα μόνος μου.
1: Μπράβο.
0: Δεν της είπα τίποτα τώρα το ίδιο. Ωραία.
1: Δευτέρα.
0: Ωραία.
1: Σήμερα είναι Τρίτη. Δική σου επιλογή. Αύριο θα είναι δική μου επιλογή. Στο φάσμα μας που είναι και το Paradise City και θα δούμε.
0: Τι θα βάλει, πλασίμπο.
1: Πλασίμπο θα βάλω, ναι, γιατί τι πρόβλημα έχει.
0: Θα βάλω πλασίμπο. Θα δούμε, θα βάλει. Πώς θα το βάλει. Θα φέρεις το CD από το σπίτι.
1: Θα φέρω τους πλασίμπο. Θα το τραγουδήσουμε.
0: Άμα έρθουν οι πλασίμπο, κάτσε ρε φίλε.
1: Θα έρθουν οι πλασίμπο. Όπα, δεν γίνεται. Μου παίζουμε μόνο σαβορέτη με κιθαρούλα. Δεν είσαι στο φάσμα μας.
0: Θα έφερα τους πλασίμπο, δεν μπορούσανε. Ο σαβορέτη έπινε καφέ στην πλάκα, τον έφερα. Μήπως μπορεί να πει το ποιο έχουν οι πλασίμπο πολύ γνωστό.
1: Όχι ρε, θα έρθουν οι πλασίμπο και θα σου πούμε δεν είσαι στο φάσμα μας. Παρακαλώ, βγείτε έξω.
0: Λοιπόν, για σήμερα επιλέγουμε αυτό.

0: Μπείτε στο soundist.gr, κάθετο CZ972, ψηφίστε και το top 500, διεκδικήστε ένα ταξίδι με το Versus Travel στο Παρίσι μέχρι 29 Ιουνίου. Η κλίστα είναι.
1: Η λίστα είναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε τελειώσει και πομπήρες. 9 και 20 είναι.
1: Δηλαδή,
0: μα πώς τώρα, δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
1: Εγώ καταλαβαίνω, οι άλλοι από πάνω δεν το
0: έχουν μείνει. 9 εβδομάδες. Άσε την τωρινή Άστινα που είναι λήψη, 8 εβδομάδες.
1: Ναι, καλέ.
0: 8 εβδομάδες. Λοιπόν, pay your bills. Να πληρώσουμε ακόμη ένα λογαριασμό. Την προηγούμενη ώρα δεν τα καταφέραμε.
1: Δεν
0: πειράζει όμως, θα τα καταφέρουμε τώρα, πιστεύω. Έχω μια θετική έτσι.
1: Ναι, και το ένστικτό σου όπως πάντα ποτέ δεν σε διαψεύδει. Πάμε λοιπόν στην Σέβη Γάμα. Σέβη μου, που το επίθετο σου ξεκινάει από το γράμμα Γάμα, από το τρίτο γάμα της αλφαβήτου. Το κινητό σου τελειώνει από 5, 7, 7, σε 5, 7, 7 και έχεις ένα λογαριασμό ρεύματος επισυνάψεις 635 ευρώ. Οπότε Σέβη μου Γάμα, με κινητό που τελειώνει σε 5, 7, 7 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 135 ευρώ, θα στον πληρώσουμε όλον, αρκεί και εσύ να μας πάρεις τηλέφωνο μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο στο 210-68-42-220. 210-68-42-220. Μόνο για τη Σέβη Γάμα, με κινητό που τελειώνει σε 577 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 135 ευρώ.

0: A Fate of Ophelia, η Taylor Swift, για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.
1: Αυτή η ρημάδα η Taylor Swift θα έρθει στην Ελλάδα.
0: Όσοι με συναυλία.
1: Με τι να έρθει.
0: Ακούγεται έντονα ότι θα έρθει.
1: Στο γάμο και σε ένα γάμο που
0: θα. Ακούγεται έντονα ότι θα έρθει, να ξέρεις.
1: Άντε, γιατί θέλει η ανιψιά μου να τη δει.
0: Καλά, δεν θα έρθει την ανιψιά σου, αλλά.
1: Είναι
0: μπορεί,
1: και άλλα παιδάκια.
0: Μπορεί. Ποτέ δεν ξέρει πώς λειτουργεί το σύμπαν. Μπορεί αυτή η αναφορά που κάναμε για την ανιψιά σου να χτυπήσει μια ευαίσθητη χορδή σε κάποιον promoter εδώ, να μιλήσει με κάποιον promoter έξω, να τον πει στην Taylor Swift και να πει: δεν είχα σκοπό να πάω,
1: σε
0: αλλά.
1: Σε πόσες ώρες πιστεύεις θα γίνονταν sold out.
0: Καλά, γρήγορα, σε μία μέρα.
1: Μία μέρα, πολύ μπορεί να λες.
0: Ναι, ενώ ρε παιδί μου την ίδια μέρα, φαντάζομαι.
1: Ναι. Λοιπόν. Φέρτε τη ρημάδα την Taylor Swift, με αγάπη το λέμε.
0: Για την ανιψιά της.
1: Για όλα τα παιδάκια.
0: Όχι για μένα. Για την ανιψιά μου.
1: Για
0: την κίνηση έχετε στείλει πολύ, αρκετά, 2-3 μηνύματα δηλαδή. Το είχα ξεχάσει. Είναι τα Ποσειδόνια αυτό. Έχει 2.000 εκθέτες. Είναι μια έκθεση.
1: Ναι.
0: Τα Ποσειδόνια, ρε παιδί μου. Είναι μια έκθεση.
1: Που...
0: Όχι, ρε. Για την παγκόσμια ναυτιλία.
1: Τι σου είπε χθε η κόρη σου.
0: Τι μου είπε.
1: Δεν ήξερε κάτι. Και σου λέει καλά, άνοιξε.
0: Άνοιξε το κινητό σου, λέει. Βρέστο στο κινητό.
1: Βρέστο στο κινητό.
0: Ε, τετράχρονο.
1: Και ο Στάθης έκανε. Ναι, αγάπη μου, δεν τα λέει και όλα το κινητό. Και ποιο δεν τα λέει με το λέει το κινητό, εσύ.
0: Είπα, μερικά πράγματα δεν τα ξέρω. Ούτε εγώ και δεν τα ξέρω και το κινητό. Ναι. Είπα, για να μην νομίζω ότι όλα είναι εκεί. Κάτσε, ρε φίλε. Τα Ποσειδόνια έχουν τώρα, διαβάζω, 2.000 εκθέτες από 83 χώρες, 24 εθνικά περίπτερα.
1: Με τι ασχολούνται τα Ποσειδόνια.
0: Με την ναυτιλία.
1: Να μην πάμε. Ωραία.
0: Γιατί είχαμε σκοπό να πάμε.
1: Εντάξει, παιδί μου, άμα είχε κάνει Ποσειδόνια.
0: Μας κάλεσε κανείς.
1: Αν είχε μέσα ψαράκι, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν μια έκθεση για τα ψάρια, ας πούμε.
0: Για τη ρέγκα.
1: Ναι, μπορεί και να πήγαινες. Ευαίσθητη επιδερμίδα, τι θέλει, προστασία, αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 με εκτοήν 2%, νιασυναμίδη και βιταμίνη Ε προστατεύουν όλα αυτά τα συστατικά την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν τον επιδερμικό φραγμό. Υπολεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και υνόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Δηλαδή δεν συσσωρεύει πράγματα εκεί πέρα. Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 από την Intermed.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας.
4: Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Easy 97,2.
0: 2 Ιουνίου σήμερα, ημέρα Τρίτη, την Πέμπτη, έχουμε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματικά θα βρείτε την παράδοση, θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τζαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θώμας Ζάμπρας και στο soundist.gr μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το πιο αυθεντικό καλοκαιρινό μουσικό γλέντι της πόλης.
1: Μιλάμε για OPA!
0: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Παραμένουν πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη Λεωφόρο Κύμης. Επίσης, η Λεωφόρος Κηφισού έχει πολλά προβλήματα στην κάθοδο, από τη Νέα Ερυθρέα προς τη Λυκόβρηση, από τη Νέα Φιλαδέλφια προς το Εγάλεο και από εκεί προς την παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος. Είναι μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, όπως και στην άνοδο βεβαίως, από την Ιεράδο και λίγο νωρίτερα το ποτηλιάρισμα ανεβαίνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, στην κάθοδο από τον Νέο Ψυχικό προς την Μαβίλη. Η Μεσογείο είναι επίσης στην κάθοδο από τον Χολαργό και κυρίως από τον Πεντάγωνο και κάτω προς τους Αμπελόκηπους. Η Κατεχάκη από τη Λεωφόρο Μεσογείων προς τη Λεωφόρο Κηφισίας. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου στην άνοδο. Η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο προς την Πλατεία Συντάγματος. Η Αμαλίας επίσης στο κέντρο. Η Μάρνη και η Πειραιός από την Τεχνόπολη μέχρι και την Πλατεία Ομονίας. Παραλιακά τα προβλήματα αυτήν την ώρα είναι για όσους πηγαίνουν από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά μέσω Μικράς Ασίας, αλλά και για όσους βγαίνουν από τον Πειραιά, από το ΣΕΦ δηλαδή και νωρίτερα, με κατεύθυνση το Μοσχάτο και την Καλλιθέα. Αυτά χοντρικά, ο Καρέας επίσης από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και παραμένει επιβαρημένη και η άνοδος της Βάρης Κοροπηδίου.

0: Ιωπίου, από την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος κατά διαστήματα μέχρι και τη σχολή Ευελπίδων.
1: Θέλετε να ταξιδέψετε με C-Jets? Φυσικά και θέλετε. Μπορείτε να ταξιδέψετε? Φυσικά και μπορείτε. Ακούγοντας Easy 97,2 και Easy Breakfast, ερχόμαστε με εκπληκτικό διαγωνισμό C-Jets.

0: need. Benson Boone, Beautiful Things. Εδώ είμαστε, 9 και 42 πρώτα λεπτά, πρωινό Τρίτης. C-Jets, υποσχέθηκε το κορίτσι. C-Jets θα κάνουμε τώρα, διότι με την C-Jets φτάνεις γρήγορα, οικονομικά και φεύγεις και μετά το γραφείο, διότι έχει δρομολόγια 2 και 20 από τη Ραφίνα για Κυκλάδες. Με την Άδρο να απέχει μία ώρα και η ζημιά να είναι σε εισαγωγικά 24,5 ευρώ. Η Τίνος σε 2 ώρες με 33,70 ευρώ. Και Μύκονος Πάρος γρήγορα, άνετα όπως είπαμε, χαλαρά. Και βεβαίως με την απόλυτη άνεση της C-Jets, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια. Επίσης, τα υπόλοιπο όλο το πλοίο είναι υπερ άνετο. Είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως, έτσι, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Και κάνεις κράτηση πολύ εύκολα και στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα και στο cjets.com. Εμείς θα δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σου.
1: Ακριβώς, με ένα απλό μήνυμα στο Viber cjets στο 698-1972-972. 698-1972-972 το Viber του σταθμού. Γράφεις απλά cjets.
0: Και ο νικητής νικήτρια βεβαίως, πολύ εύκολα και γρήγορα, ενημερώνεται με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της.

0: τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast, η Adele και το Rolling in the Deep. Μπορείτε και αυτό να το ψηφίσετε στο Top 500. Πληροφορίες έρχονται σε λίγο στο σχετικό τρέιλερ που θα παίξει στο κλείσιμο της εκπομπής. Θυμίζουμε, κλείνοντας, ότι την παρέα μας, μεταξύ άλλων, αν υποφέρετε από ναυτία στα ταξίδια, είναι το Travel Fix ODF. Διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα που περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση, χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι χωρίς ναυτία. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για τη ναυτία, φυσικά από την Unipharma. Όπως πάντα, θα κλείσουμε πρώτον με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Not, που έλεγε σήμερα ότι το 15%, ένα μικρό ποσοστό των γυναικών, δήλωσαν ότι έχουν χωρίσει από σχέση εξαιτίας του τρόπου που ντύνονταν ο άλλος. Πώς μου λες εσύ ότι μερικές φορές δίνουμε σαν τους Backstreet Boys?
1: Ναι, δεν θα σε χώριζα γι' αυτό, ρε μωρέ.
0: Γι' αυτό είπα, είναι μικρό το ποσοστό.
1: Τόσα είναι δηλαδή που έχεις.
0: Προηγούνται άλλα λατώματά σου. Για να φτάσεις στον τίσιμο είναι γύρω στο 15 στη λίστα. Λοιπόν.
1: Τώρα, μα μου βρίσκεις δικαιολογίες. Μα δεν κάνεις αυτό. Ναι, αλλά υπάρχει μια δικαιολογία από πίσω. Στο τέλος ντύνεσαι και σαν τους Backstreet Boys.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πάμε σε μια ωραία είδηση από ένα γήπεδο. Ένα γήπεδο στην Αμερική. Κολεγιακού αγώνα, αλλά με χιλιάδες κόσμο, όπου βλέπουν ξαφνικά, παρατηρούν ότι από την οροφή κρέμεται μία γάτα σε ύψος 15 μέτρων, η οποία κρέμεται από ένα σύρμα, χάνει τη σιγά σιγά τη δύναμή της. Ένα ζευγάρι λύνει μια σημαία που ήταν δεμένη, κάνουν σαν δίχτυ ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Πέφτει η γάτα μέσα. Από κάτω έχουν μπει άλλοι φοιτητές για να μειώσουν
0: την πρόσκληση.
1: Ναι, ακριβώς, το μέγεθος της πρόσκλησης.
0: Ναι.
1: Σώζεται η γάτα, τη σηκώνουν πάνω ψηλά. 60.000 κόσμος αρχίζει και πανηγυρίζει. Η γάτα πανικοβάλλεται, προσπαθεί να τους κατσουνίσει, φεύγει. Την πιάνουν τέλος πάντων της ασφαλείας. Η γάτα είναι καλά. Την αφήνουν στο φυσικό της περιβάλλον γιατί ήταν αδεσποτούλα. Και το στάδιο θέλοντας να γιορτάσει το ευτυχές τέλος και προχώρησε και σε χρηματική δωρεά. Μάλιστα. Σε φιλοζωικό οργανισμό. Τι ωραία είδηση!
0: Και σε δεύτερο χρόνο η γάτα μυρίζοντας φτάνει μετά από 5 μέρες στο σπίτι αυτών που την έσωσαν και τους γρατζουνίζει τελικά. Γιατί την αναστάτωσα. Γιατί τέτοια είναι η γάτα.
1: Θα μπορούσε, αλλά δεν ήταν τζίντζερ γάτα, ήταν ασπρόμαυρη.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά. Ραντεβού αύριο το πρωί, πρώτο Θεό, στις 6:30. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου, 2 η ώρα η Μαρία Φραγκάκη, στις 5 ο Νίκος Μάντζος. Από εμάς, καλή συνέχεια στη μέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό μήνα βέβαια.
1: Πολλά φιλιά.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
3: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο 3 σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στον ανακριτή σήμερα εφερόμενη ως αρχηγή της εγκληματικής οργάνωσης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. Χθες ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον Ευρωπαϊκό Ανακριτή οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους. Σοκ έχει προκαλέσει η γυναικοκτονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Ο 41 ετών σύζυγός της ομολόγησε το έγκλημα, ενώ τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές φαίνεται να αμφισβητούν τον αρχικό ισχυρισμό του ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Τραγική φιγούρα τα δύο κορίτσια 6 και 10 ετών, τα οποία παρότι βρίσκονταν στο διπλανό ύπνο δωμάτιο, δεν κατάλαβαν τίποτα. Στον ηλεκτρικό σταθμό στη γραμμή 1 του μετρό ΕΣΑΠ, εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Η ΕΑΔΕ τονίζει ότι συνεχίζει τους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου στα μαγαζιά. Ειδικά συνεργεία διενήργησαν περισσότερους από 100 ελέγχους επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ, αλλά και χώρους αναψυχής. Βεβαιώθηκαν 110 παραβάσεις. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Προχωρούν σε τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι και τις 5 το απόγευμα από το ύψος της συμβολής με την οδό Φρατζή έως τη λεωφόρο Ποσειδόνος. Η UAM, σαν σήμερα το 1984, για πρώτη φορά κατέκτησαν το νούμερο 1 του βρετανικού τσάρτ με το Wake Me Up Before You Go Go. Μέχρι σήμερα είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 και αλλά και του George Michael.
3: Easy Sports.
14: Πλησιάζει ο πρώτος τελικός της Τίχημαν Greek Basketball League που αναμετρώνται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση των Πρασίνων, μίλησε σε έντονο ύφος στην ομάδα και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
3: Easy Weather.
14: Ηλιόλουστος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και από το μεσημέρι και αργότερα το απόγευμα θα πνέουν νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε? Γυρίσατε, φύγατε, είδαμε αυτό το τριήμερο. Το τι stories έχω δει, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Φαντάζομαι τα είδατε και εσείς. Τι νησιά στις Κυκλάδες, τι Επτάνησα, τι εξορμήσεις σε διάφορους έτσι ωραίους εκδρομικούς προορισμούς. Ελπίζω να έχετε γυρίσει με ωραία ανανεωμένη ενέργεια και γιατί όχι να μας τη μεταδώσετε και εμάς λιγάκι που μείναμε πίσω. Εγώ τα είπα και την Παρασκευή, είχα εργασίες στο σπίτι μου, παιδιά, δεν πήρα χαμπάρι ούτε τριήμερο ούτε τίποτα. Ευτυχώς σιγά σιγά έτσι το φέρνω σε μία ρέγουλα, οπότε προετοιμάζομαι για τα επόμενα. Πάντως πάρα πολύ σας χάρηκα και πάντα τέτοια να ευχηθώ, να πούμε και ένα καλό καλοκαίρι. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου, υποδεχθήκαμε και τον Ιούνιο. Πάμε στις επιτυχίες μας, έχουμε να πούμε πολλά μέχρι τις 2.

Princess Lover εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 3ης 2 Ιουνίου σήμερα, αμέσως μετά ένα ωραιότατο τριήμερο που οι περισσότεροι το απολαύσατε είτε έτσι πηγαίνοντας σε ωραίους νησιώτικους προορισμούς, αλλά νομίζω ότι και όσοι μείνατε στην Αττική, μία θαλασσίτσα την πήγατε. Τουλάχιστον αυτό μπορέσαμε να δούμε μέσα από stories και έτσι τις διάφορες δικές σας αναρτήσεις στα social media. Γενικά, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ο κόσμος να περνάει ωραία. Νομίζω μετά ότι όταν μαζευόμαστε όλοι μαζί, κάπως η ενέργεια και των ανθρώπων που δεν έχουν φύγει επηρεάζεται λίγο, ρε παιδί μου, από τους υπόλοιπους. Για να μην πω ότι σε μερικές περιπτώσεις αυτά που είδαμε στα social media από τους αγαπημένους μας φίλους στα ταξίδια τους ήταν και λίγο preview για αυτά που θα κάνουμε. Θα πω σύντομα, μιας και ήρθε ο Ιούνιος, οπότε τι είναι ο Αύγουστος εδώ, δίπλα τον φτάσαμε κιόλας. Λοιπόν, έτσι να επιστρέψουμε λίγο στα πιο ρεαλιστικά ζητήματα. Υπάρχει κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Συγκεκριμένα, η μεγάλη ταλαιπωρία είναι στην Αττική Οδό, όπου υπάρχει έντονο πρόβλημα από τα Άνω Λιώσια μέχρι και την Εθνική Οδό, δηλαδή μέχρι εκεί τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Νωρίτερα ήταν τα προβλήματα μέχρι την Κηφισίας. Τώρα έχουν περιοριστεί, αλλά είναι και πάλι υπερβολικά εκτεταμένα. Οπότε να πούμε έτσι κουράγιο σε εσάς που ταλαιπωρείστε αυτή τη στιγμή εκεί. Όσον αφορά τώρα τον Κηφισό, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών θα ταλαιπωρηθείτε και στα δύο ρεύματα, και από εκεί και πέρα στο κέντρο της πόλης υπάρχουν κάποια προβλήματα στην άνοδο του Συγκρού, από τη Φρατζή στην Καλλιρόη, στην Αρδιτού, στην Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, στην Βασιλής Σοφίας είναι πιο περιορισμένα τα προβλήματα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά τόπους. Γενικά δεν ήταν πάρα πολύ καλά τα πράγματα και από νωρίτερα στους δρόμους της πόλης. Εύχομαι να αποκατασταθούν τα θέματα έτσι αρκετά σύντομα, ενώ να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι και κλειστοί 4 σταθμοί στον ηλεκτρικό λόγο βλάβης στη σηματοδότηση, οπότε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ταύρος και Κηφισιά. Πάρα πολύ ωραία. Μία Τρίτη, περισσότερο Δευτέρα δεν γίνεται. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Καθώς η Εθνική Δράση Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο, γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό, είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού και κάθε γυναίκας. Respect λοιπόν στο σώμα σου, με ενημέρωση σε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα μοιράζονται και 18 εκατομμύρια προϊόντα ημίνου ρήσεως και καταπολεμούνται οι προκαταλήψεις. Μαθαίνουμε περισσότερα στο Παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr, πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, Next Generation EU. Πάμε στις επιτυχίες μας, σε λίγο The Weeknd και Blinding Lights, Beverly Knight αμέσως τώρα. Είναι το Piece of My Heart εδώ στο Easy 97,2.

Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Αχ, έτσι ρομαντικά πρωί-πρωί εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Γιατί να σας πω και κάτι, τα ρομαντικά για αυτή την περίοδο δεν είναι έτσι? Ένα ωραίο καλοκαίρι μέσα στο ρομάνς, ποιος θα έλεγε όχι. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου θα κάνουμε ένα save the date για την 5η 11 Ιουνίου, γιατί κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη, αφού ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party, και αυτό θα συμβεί σε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο. Σας περιμένουμε λοιπόν σε ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης, που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές, και από τις 8 το βράδυ να σας πω ότι εκείνη την 5η ο Νίκος Μάντζος θα είναι στα DEX και θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θέλω να σας πω ότι στο πρώτο περάσαμε πραγματικά υπέροχα, χορέψαμε, τραγουδήσαμε, γνωριστήκαμε, έτσι ήρθαμε λίγο πιο κοντά. Στο δεύτερο θα τα δώσουμε όλα. 5η 11 Ιουνίου λοιπόν στη Γαλιάντρα, για Τράκου 4 στην Αθήνα, είναι το Let's Meet Party με τον Easy 97,2 και σας περιμένουμε όλους. Lian Rimes έρχεται αμέσως τώρα. Alex Warren είναι το Ordinary εδώ στον Easy 97,2.

0: Live a Light On, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στα 45 λεπτά και μετά τις 10, και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Δεν ξέρω τώρα αν τα έχετε μάθει, αν τα έχετε ακούσει, αν τα έχετε διαβάσει, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Θα μπείτε στο dei.gr/fiber και θα μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Δεν μπορώ την αγκαλιά στον ύπνο. Αυτή τη στάση κουτάλι που λένε, κουτάλι πυρούνι, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
3: Το πιο πιθανό είναι το κουτάλι.
2: Κουτάλι.
3: Η στάση πυρούνι, ποια να είναι δηλαδή. Για πες μου. Να βγω σαν άλλος Ποσειδώνας με την τρίαινα και να σου τσιμπάω την πλάτη.

0: όχι.
1: Εσάς δηλαδή σας αρέσει που κοιμόσαστε, αν κοιμόσαστε αγκαλιά. Θέλω να κοιμηθώ μόνη μου. Ας το καλό. Στην τελική, όταν θα βρεθώ στο θάνατο, δηλαδή. Μόνη μου δεν θα θαυτώ. Ναι. Γιατί δηλαδή στην υπόλοιπη.
0: Άμα γουστάρεις, μπράβο, έλα και εκεί και μπες μαζί μου μέσα. Να μαγκαλιάζεις και εκεί. Άμα είσαι τόσο αγκαλίτσα ή.
1: Έμα. Μαγκάς και αγαπούλας.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.

0: Μπέρα, underneath your clothes, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 2 Ιουνίου σήμερα. Εγώ είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Εγώ τα αγαπώ αυτά τα παιδιά, είναι πολυδιάστατα. Αποδέχονται και τα καλά και τα κακά, αναζητούν το αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό, φτιάχνουν το δικό τους δρόμο και αν με ρωτάτε, πολύ καλά κάνουν. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας οι αγαπημένοι Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένος στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Στο μάθημα της άλγεβρας εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Πρόκειται για το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, ενώ από την ερχομένη 5η μέχρι και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Νέος γύρος αντιπαραθέσεων ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, με αφορμή τα επεισόδια στην Σβέρτιτζα και τις αντιδράσεις για τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Σοκαρισμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο από το θάνατο του 33χρονου Μάριου Οικονόμου, παλέμαχου παίκτη της ΣΑΕΚ. Χθες άφησε την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων επί από το μοιραιώδη στοίχημα που σημειώθηκε στις 23 Μαΐου και νοσηλευόταν με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό ΙΣΑΠ. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Κηφισιά Πειραιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με στόχο την επέκταση της ακιχηρίας αλλά και την επαναλειτουργία στα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Οριστικό φινάλε για το Euphoria μετά από 3 σεζόν. Την ανακοίνωση έκανε ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Sam Levinson με το τελευταίο επεισόδιο με τίτλο In God We Trust αποτέλεσε και το φινάλε ολόκληρης της σειράς.
9: Easy Sports.
8: Πλησιάζει ο πρώτος τελικός της στοίχημα Greek Basketball League όπου αναμετρώνται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση των Πρασίνων, μίλησε σε έντονο ύφος στην ομάδα και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
9: Easy Weather.
8: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και από το μεσημέρι και αργότερα το απόγευμα θα πνέουν νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Να το υποδεχθούμε επιτέλους αυτό το καλοκαίρι που το περιμέναμε πώς και από ό,τι φαίνεται και έχει έρθει και ωραίες θερμοκρασίες μας φέρνει. Πάλι καλά θα πω, γιατί η άνοιξη έχω την αίσθηση ότι μας ταλαιπώρησε λιγάκι και με τις θερμοκρασίες της και με τις βροχούλες της. Όχι. Τώρα βλέπω εδώ πέρα 28, 29, 30. Μόνο τέτοια θέλω να βλέπω και ηλιοφάνειες και ωραία κανονίσματα για ωραίες παραλίες. Πάμε να απολαύσουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Σαντάνα και Ρομπ Τόμας, σε λίγο Hozier. Άμεσος τώρα είναι ο Phil Collins. Αυτό είναι το Easy Lover εδώ στο Easy 97,2.

Κάρλος Σαντάνα, από το My Smooth στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί, γεννιέστε κι εσείς σαν γονείς και προσπαθούμε βεβαίως όλοι μας κάθε μέρα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά τώρα, λοιπόν, έχουμε κάποιον δίπλα μας. Respect στη γονεϊκότητα είναι το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς μία πάρα πολύ καλή πρακτική. Στηρίζονται λοιπόν οι γονείς όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Teddy Swims έρχεται με το The Door αμέσως τώρα από τους Quan. Είναι το Shine εδώ στον Easy 97,2.

τον Lionel Richie, αυτό είναι το Hello εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 11.30 βρισκόμαστε και κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι έχει φτάσει Ιούνιος, έχουμε υποδεχθεί το καλοκαίρι και εμείς συνεχίζουμε και πληρώνουμε τους λογαριασμούς σας. Και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills, οπότε θέλω να μπείτε στο soundist.gr κάθετο season 7-2 και εκεί θα βρείτε μία φόρμα συμμετοχής την οποία θα πρέπει και να συμπληρώσετε. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη, γιατί καθημερινά η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω στο 210-6842-220 και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό, αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.900 ευρώ και συνεχίζουμε, γι' αυτό μη χάσετε κι εσείς την ευκαιρία. Σε λίγο Amy McDonald, τώρα Νταμιάνο Ντάβιτ, Next Summer, εδώ στον Easy.

0: Από τη Σέρι να τον πιλεί, βέβαια, στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είσαι, λέει, Viking και είσαι έτοιμος να κάνεις επιδρομή, είσαι πανέτοιμος, έχεις οργανώσει την επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Και τι είναι όλο αυτό? Αυτή είναι η νέα καμπάνια του Day Fiber, γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά, μπορείτε κι εσείς να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό, οπότε θα επισκεφτείτε το day.gr / Fiber και θα μάθετε περισσότερα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
10: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
9: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
10: Για να δω.
11: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
12: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Επιμένεις?
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε?
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς δηλαδή?
17: Έτσι μου.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Ο Easy

0: 97,2 προτείνει.
1: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by the E δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: και Tired of Being Sorry εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε και πάμε να συζητήσουμε λιγάκι για τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία λοιπόν το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν, και πραγματικά πιστεύω ότι είναι από αυτές τις φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. 2-3 στίχους έχω ξεχωρίσει από αυτό το ποίημα που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη διαφήμιση, οι οποίοι λένε: θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον να ακούει με ησυχία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία, αυτή είναι η νέα γενιά. Αυτή είναι η αγαπημένη μας Gen Z, τα θέλει όλα και καλά κάνει. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Α4 ΤΑΦ περιπολικού έχει.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογίας. δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
16: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
17: Okay.
18: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
19: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
20: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
17: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν: Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
22: Easy News.
23: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η σημερινή δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη ξεκίνησε με την πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς, εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλογών για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, να απορριφθεί η δήλωση του Σωματείου Μηχανοδηγών αλλά και η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου. Για τις πανελλαδικές εξετάσεις, στη Σκυτάλη παίρνουν αύριο οι μαθητές των γενικών λυκείων, όπου εξετάζονται στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Η προθέσμια υποβολή για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής παρατείνεται μέχρι και τις 5 Ιουνίου. Η ΑΔΕ τονίζει ότι συνεχίζει τους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου στα μαγαζιά. Ειδικά συνεργεία διενήργησαν περισσότερους από 100 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ αλλά και χώρους αναψυχής. Βεβαιώθηκαν 110 παραβάσεις. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Προχωρούν σε τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι και τις 5 το απόγευμα από το ύψος της Συμβολής με την Οδοφρατζή έως και τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Νέο τραγούδι θα κυκλοφορήσει η Taylor Swift για το Toy Story 5, όπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στο τέλος της εβδομάδας. Η ταινία αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουνίου.
22: Easy Sports.
23: Πλησιάζει ο πρώτος τελικός της στοίχημα Angry Basketball League, όπου αναμετρώνται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση των Πρασίνων, μίλησε σε έντονο ύφος στην ομάδα και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
22: Easy Weather.
23: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και από το μεσημέρι και αργότερα το απόγευμα θα πνέουν νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε στο Νίζη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. 12 και 3, 4 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και μην σας πω και καλό καλοκαίρι. Τίποτα, έχουμε ήδη φύγει. Ήταν να μην μπει ο Ιούνιος. Μας τρελάνατε και με τα stories σας και με τα posts σας από τα νησιά, από όλες αυτές τις ωραίες παραλίες. Τελειώσαμε. Τι άλλο να πω. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Ούτε αυτό βοηθάει για να συγκρατήσει έτσι λίγο το μυαλό σου. Πάμε στις επιτυχίες μας. No doubt και don't speak αμέσως τώρα.

Phil Collins in the air tonight εδώ στο Easy 97,2 και μπορεί το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε οι περισσότεροι να το περάσαμε σε παραλίες και ακρογιαλιές. Την ίδια στιγμή όμως στο Λονδίνο συνέβαινε ένας από τους γάμους της χρονιάς με την Dua Lipa να παντρεύεται τον αγαπημένο της, τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον Callum Turner. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε άκρα μυστικότητα και οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν μόνο αφού όλα είχαν ολοκληρωθεί, με την Dua Lipa να κάνει ένα φοβερό fashion statement με το ένδυμα που αποφάσισε να φορέσει, που δεν ήταν σε καμία περίπτωση έτσι ένα κλασικό νηφικό φόρεμα. Φόρεσε ένα ταγέρ του οίκους και απαρέλι, το οποίο για πολλούς είχε σαφείς αναφορές στην νηφική εμφάνιση της Bianca Jagger πίσω στο 1971, όταν εκείνη είχε παντρευτεί τον Mick Jagger. Υπέροχη Dua Lipa, μας αρέσει γενικότερα, έχει και λόγο, έχει και άποψη, τα εκφράζει, τα λέει. Εννοείται ότι μας αρέσει πολύ και η μουσική της, και επίσης κάτι άλλο που μας αρέσει είναι η εξέλιξη που έχει συμβεί στο κορίτσι αυτό, στην καλλιτέχνηδα. Το μεγάλο γαμήλιο πάρτι αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Παλέρμο της Σικελίας, με τα άτομα που γνωρίζουν σχετικά με τις προετοιμασίες να χαρακτηρίζουν ήδη την εκδήλωση ως το γάμο της χρονιάς της Showbiz, ενώ πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τον πιο προβεβλημένο γάμο που φιλοξενεί η Σικελία από την κινηματογραφική ένωση του Μάικλ Κορλεόνε και της Απολώνια Βιτέλη στην ταινία Ο Νονός του 1972. Για να δούμε. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing.

Talking to Me στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έρχεται το Be Well Festival 2026 by Allwyn για δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Και αυτό θα συμβεί στις 6 και 7 Ιουνίου στο ΆΚΑ, το οποίο και θα μεταμορφωθεί στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές αλλά και μοναδικές εμπειρίες με yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμό, mass meditation αλλά και δράσεις για παιδιά, κατοικίδια και φυσικά δυνατά parties με καλλιτέχνες έκπληξη. Την Κυριακή 7 Ιουνίου το Be Well Festival διοργανώνει ένα ξεχωριστό cycling marathon για τη στήριξη του Humanity Greece, γιατί όταν κινούμαστε μαζί μπορούμε να αλλάξουμε ζωές, και ο Easy 97,2 θα είναι εκεί με ένα δυναμικό DJ set από τον Νίκο Μάντζο από τις 4 το απόγευμα έως τις 6 παρατέταρτο. Το Be Well Festival 2026 by Allwyn έρχεται στο ΆΚΑ στις 6 και 7 Ιουνίου, και για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις μου στέλνετε Be Well στο Viber του Easy το 6981972972. Φυσικά οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Έρχεται η Alicia Keys με το Falling αμέσως τώρα, Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στον Easy.

Bob Marley, Could You Be Loved, έτσι, λόγω της ημέρας, λόγω του καλοκαιριού που υποδεχθήκαμε, ας ταξιδέψουμε λίγο ακόμα, δεν πειράζει, εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, έτσι, να σας αποφορτίζουμε λιγάκι με αυτές τις υπέροχες, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θυμάστε τώρα που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορούμε, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,9.

0: 90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά αλλά και κινητά. Μία επίσκεψη στο dei.gr/fiber αρκεί. Και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στο Easy Breakfast. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Επειδή είσαι και πατέρας και είσαι υπεύθυνος τώρα, είσαι ο τροφός. Είσαι υπεύθυνος και για τη γυναίκα σου και για το παιδί σου.
3: Ναι, το γράφει και η κάρτα μου, γράφει τροφός.
2: Τι θα κάνεις αν πετύχεις έναν καρχαρία? Τον απομακρύνεις με το χέρι, δηλαδή την ώρα που σου πλησιάζει, υπάρχει και σε βίντεο. Βάζεις το χέρι σου μπροστά,
3: stop,
2: το ακουμπάς τη μύτη και τον σπρώχνεις από την άλλη. Μια αλλαγή κατεύθυνσης.
3: Ναι, ναι. Από εκεί ήταν ο δρόμος σας.
2: Μπράβο.
3: Βλέπετε, περνάει άνθρωπος από εδώ.
2: Ναι, πάει.
3: Γιατί εδώ περνάει ο τροφός.
2: Ωραία. Ο τροφός. Ακριβώς. Όχι η τροφή μας, ο τροφός.
3: Ο τροφός, ναι, ναι, ναι.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: I don't wanna know στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημεράκι 3η 2 Ιουνίου σήμερα. Και αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, σίγουρα θα συμφωνήσετε ότι αυτό το spot είναι ακριβώς αυτό που πρέπει για τη Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα αυτή διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Είμαι σίγουρη ότι την έχετε παρατηρήσει, την έχετε ακούσει και σίγουρα κάπου σας έχει αγγίξει, γιατί στη ζωή των παιδιών της Gen Z και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Top 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης. Εσύ και εγώ μαζί.
5: Πάμε διακοπές.
6: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθια χωρίς διάβασμα.
4: Πάρε ανάσα.
7: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.org.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, συναγερμός νωρίτερα στην πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκάγια που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Στο σημείο για την κατάσβεση έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπου επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές αλλά και 9 οχήματα. Σε ρυθμούς πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν αύριο οι μαθητές των γενικών λυκείων, όπου θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στην άλγεβρα και την 5η 4 και το Σάββατο 6 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, όπου είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Δεν υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά, καθώς 7 από τους 11 βουλευτές επέλεξαν να ανεξαρτητοποιηθούν, ευελπιστώντας ότι θα μπορέσουν να ενσωματωθούν στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως μια συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα με στόχο την επέκταση της εκεχηρίας αλλά και την επαναλειτουργία στα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Η 30χρονη τραγουδίστρια Ντούα Λίπα και ο 36χρονος ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν σε μια πολιτική τελετή στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall στο Λονδίνο. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουν προγραμματίσει και τριήμερη γιορτή στη Σικελία.
0: Easy Sports.
12: Στη Water Polo League γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε τις βουλιαγμένες με 13-12 στο κολυμβητήριο του Πειραιά, κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών. Στο Λεμό, στις 5 το απόγευμα, παίζουν βουλιαγμένοι Ολυμπιακός για το 4ο ντέρμπι των φετινών τελικών. Πλησιάζει ο πρώτος τελικός της Στοίχημαν Greek Basketball League, όπου αναμετρώνται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλία.
0: Easy weather.
12: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και από το μεσημέρι και αργότερα το απόγευμα θα πνέουν νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι φυσικά. Το σημαντικότερο δεν είπαμε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ στον αγαπημένο μας Easy. Σε λιγάκι θα σας πω πώς μπορείτε κι εσείς να διεκδικήσετε ένα εξαήμερο ταξίδι στο Παρίσι και παράλληλα να μοιραστείτε μαζί μας όλες τις δικές σας αγαπημένες επιτυχίες. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για το top 500 του Easy που έρχεται. Σε λίγο Sia και Chandelier, αμέσως τώρα είναι η Bonnie Tyler και αυτό είναι το Holding Out for a Hero στον Easy 97,2. Καλό μεσημέρι σε όλους.

97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης 2 Ιουνίου σήμερα. Και πάμε να μιλήσουμε για τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, με καλοκαίρια, με έρωτες και με αναμνήσεις. Γιατί τώρα ήρθε η στιγμή όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια να σου χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel λοιπόν σου χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης για πολλούς, εκεί που σίγουρα κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Και πώς θα το διεκδικήσετε? Θα μπείτε στο soundist.gr κάθετο season 72, θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και θα μπείτε στην κλήρωση για αυτό το μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στο πανέμορφο Παρίσι. Και όλα αυτά με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Είναι το Easy Top 500, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ray και Where's My Husband έρχεται άμεσα τώρα. Shakira και Wycliffe Jean, Hips Don't Lie, στον Easy.

Nick και Lauren on Chess, τον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μεσημέρι 3ης 2 Ιουνίου σήμερα, και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας, και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Αν θέλετε κι εσείς να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς, είναι πάρα πολύ απλό. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετο Easy972 και συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, την πρωινή μας εκπομπή που ακούμε καθημερινά εδώ στον Easy από τις 6.30 μέχρι τις 10 το πρωί. Και εκεί λοιπόν η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Και έτσι απλά για την ιστορία να πούμε ότι μέχρι στιγμή σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.900 ευρώ και συνεχίζουμε. Anastasia και Left Outside Alone, έρχεται τώρα Lady Gaga, Bruno Mars, είναι το Die With A Smile εδώ στον Easy.

0: Πότε λέγαμε save the date, πότε το συζητούσαμε. Έφτασαν οι μέρες για το μεγάλο αυτό φεστιβάλ, το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes, και αυτό θα συμβεί την 5η μεθαύριο στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Και εκεί θα περάσουμε φανταστικά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου on stage, τους ξεχωριστούς Ότρα Ρότα, τους εκρηκτικούς Σουλουλού και τους διονυσιακούς Βουκολική Διαταραχή σε αυτό το φεστιβάλ που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και φυσικά αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Στην παρουσίαση θα απολαύσουμε τον stand-up comedian Θωμά Ζάμπρα, και αν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, μπαίνετε στο soundis.gr και έτσι θα γίνετε κι εσείς μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία.

0: σταθερή τηλεφωνία. Περισσότερα στο day.gr κάθετο Fiber.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από του ανθρώπου τη, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνε και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση τη κόπωση, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπει ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφή δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Melanie C, I Turn To You στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης, 2 Ιουνίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Ήμασταν παρέα από τις 10 μέχρι αυτή την ώρα και τώρα υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5, δεν τη χάνουμε τη Μαρία μας, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος έως τις 9 το βράδυ. Και λίγο αργότερα, στις 10.30, θα συντονιστούμε στον Αντένα για να απολαύσουμε το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κομικής σειράς «Γιατί ρε πατέρα» που πλέον προβάλλεται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και κάθε Τρίτη βράδυ στις 10.30. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, με αυτά και με εκείνα στη μέση της εβδομάδας. Τετάρτη λοιπόν, αύριο στις 10 το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, μια ωραία εβδομάδα, έναν ωραίο μήνα, όλα να μας πάνε καλά. Αύριο τα ξαναλέμε. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες.
9: Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους 150 στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων 7 βουλευτές. Έτσι, η Νέα Αριστερά δεν υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε ρυθμούς πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν αύριο οι μαθητές των γενικών λυκείων, όπου θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά αλλά και τη βιολογία. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στην άλγεβρα και την 5η Πέμπτη 4 και το Σάββατο 6 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής παρατείνεται μέχρι και τις 5 Ιουνίου. Το Μάιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα πήρε την άνοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ανέλθε σε 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Προχωρούν σε τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι και τις 5 το απόγευμα από το ύψος της συμβολής με την οδό Φρατζίος και τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Οι UAM, σαν σήμερα το 1984, για πρώτη φορά κατέκτησαν το νούμερο 1 του βρετανικού τσάρτ με το Wake Me Up Before You Go Go. Μέχρι σήμερα είναι ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 αλλά και του George Michael.
15: Easy Sports.
14: Πλησιάζει ο πρωτοτελικός της τύχημα Greek Basketball League, όπου αναμετρώνται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση των Πρασίνων, μίλησε σε έντονο ύφος στην ομάδα και απέτησε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
15: Easy Weather.
14: Έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και από το μεσημέρι και αργότερα το απόγευμα θα πνέουν νότιες διεύθυνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Καλό μήνα να έχουμε. Επιτέλους ο Ιούνιος είναι εδώ. Επιτέλους το καλοκαίρι είναι εδώ και επισήμως. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα να πω για εμάς που ξεκινάμε από σήμερα Τρίτη την εργάσιμη εβδομάδα λόγω της χθεσινής αργίας. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσατε όμορφο το Σαββατοκύριακό σας ή το τριήμερό σας. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί εδώ στον Easy, εδώ που ακούμε, που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχουμε να ακούσουμε πολλά, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ξεκινάμε με Μαντόνα, καλά να περάσουμε.

Μεσημέρι Τρίτη στον Νίζ 97,2. Λοιπόν, στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ, σαν γονιός, και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά όμως έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα είναι το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπορείς φυσικά να μάθεις περισσότερα στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Daniel Potter, ακούμε και Bad Day.

στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εδώ στον Easy 97,2. 2 Ιουνίου σήμερα, καλοκαίριαστε για τα καλά. Ναι, έχει ανέβει και η θερμοκρασία, την έχει τη ζεστούλα, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, αν το θέλετε και πιο καυτό, σας έρχεται, θέλω να σας πω, γιατί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αν διατηρηθούν αυτά τα προγνωστικά στοιχεία που έχουν, από την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα πάρει ξανά την ανηφόρα. Αμέ, και λένε ότι ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 36 και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οπότε, αν ισχύσει αυτό, θα είναι η πρώτη σοβαρή ζέστη του Ιουνίου. Teddy Swims, καλοκαίρι είναι, λογικό είναι, μας αρέσει, δεν θα πω ψέματα.

0: Είσαι στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας. Από τις 2 μέχρι και τις 5. Πολύ πολύ καλησπέρα σας και καλό μήνα. Είναι 2 Ιουνίου σήμερα. Και αναρωτιέμαι πόσες στιγμές μπορεί να έχετε χάσει κι εσείς νιώθοντας κάπως άβολα με το σώμα σας. Στο Bewell Festival 6 και 7 Ιουνίου, η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk και ο Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόησα σας περιμένουν να συζητήσετε για την παχυσαρκία και να κάνετε και δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις με τους ειδικούς και να μάθετε τι πραγματικά χρειάζεται το σώμα σας, γιατί το να ζητάς βοήθεια είναι δύναμη. Οπότε, αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες με το βάρος σου, να σου πω ότι μπορείς να επισκεφθείς και το site Truth About Weight Ελλάδος, γιατί εκεί σίγουρα θα πάρεις πολλές και χρήσιμες πληροφορίες. Εγώ τώρα θα κάνω ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με REM και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Δεν μπορώ την αγκαλιά στον ύπνο. Αυτή τη στάση κουτάλι που λένε, κουτάλι πυρούνι, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
3: Το πιο πιθανό είναι το κουτάλι.
2: Κουτάλι.
3: Η στάση πυρούνι, ποια να είναι δηλαδή. Για πες μου. Να βγω σαν άλλος Ποσειδώνας με την τρίαινα και να σου τσιμπάω την πλάτη.
2: Εσάς δηλαδή σας αρέσει που κοιμόσαστε, αν κοιμόσαστε αγκαλιά? Θέλω να κοιμηθώ μόνη μου. Ας το καλό. Στην τελική, όταν θα βρεθώ στο θάνατο δηλαδή, μόνη μου δεν θα θαυτώ.
3: Ναι.
2: Γιατί δηλαδή στην υπόλοιπη.
3: Άμα γουστάρεις, μπράβο, έλα και εκεί και μπες μαζί μου μέσα. Να μαγκαλιάζεις και εκεί. Άμα είσαι τόσο αγκαλίτσα ή.
2: Έμα. Μαγκάς και αγαπούλας.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τελειότητα.

0: Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Λίγο πριν από τις 3, μεσημέρι Τρίτης. Και είναι ωραίο που για πολλούς η εβδομάδα η εργάσιμη ξεκινά από σήμερα που είναι Τρίτη και ετοιμαζόμαστε και για το Σαββατοκύριακο. Θα μου πείτε από τώρα, φυσικά από τώρα, γιατί όχι. Καλοκαίρι είναι κιόλας. Θέλω να σας πω ότι ένας αγαπημένος θεσμός επιστρέφει και φέτος. Το 27ο παζάρι των φίλων του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή ανοίγει τις πόρτες του το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου στον πανέμορφο κήπο του Μουσείου, προσκαλώντας και μικρούς αλλά και μεγάλους ένα πολύ ωραίο και ξεχωριστό διήμερο διασκέδασης και προσφοράς. Εκεί θα βρείτε επιλεγμένα αντικείμενα, μεγάλη ποικιλία, βιβλία, αντικές, είδη σπιτιού, φυτά, διακοσμητικά σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Επίσης, στο κηλικείο θα βρείτε και εδέσματα, προσφορές μελών για το σπίτι, για το κολατσιό σας. Το παζάρι είναι η ιδανική ευκαιρία για αγορές με χαρακτήρα, συνδυάζοντας την ποιότητα με την κοινωνική προσφορά. Εν τω μεταξύ, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τις δράσεις, τα πρόσωπα και το έργο του Σωματείου των Φίλων και να ενημερωθείτε για τους τρόπους συμμετοχής σε αυτό. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια του παζαριού θα υπάρχει δυνατότητα εγγραφής νέων μελών με ειδική έκπτωση 20%. Οπότε μπορείτε να πάτε να κάνετε τη βόλτα σας. Είναι ένα πολύ ωραίο διήμερο γνωριμίας και διασκέδασης. Πάμε τώρα στα νέα των τρεις για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο και ροξετέχω και Ιντιλά και άλλα πολλά.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Event στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Και έκανες.
5: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Οκ. Okay.
12: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
11: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: την Άντζελα Πασχοπούλου. Απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους ως ηγετικά στελέχη στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ρυθμούς πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν αύριο μαθητές των γενικών λυκείων, όπου θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στην Άλγεβρα και την 5η 4 και το Σάββατο 6 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους 150 στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων 7 βουλευτές. Έτσι, η Νέα Αριστερά δεν υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα. Την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά προβλέπει το σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Το εφάπαξ επίδομα θα είναι ύψους 150 ευρώ μέχρι και 30 Ιουνίου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές στο Δήμο Αθηναίων στον Αγίο Ανδρέα Αττικής παρατείνεται μέχρι και τις 5 Ιουνίου. Το Μάιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα πήρε την άνοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ανήλθε σε 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Οριστικό φινάλε για το Euphoria μετά από 3 σεζόν. Την ανακοίνωση έκανε ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Sam Levinson με το τελευταίο επεισόδιο με τίτλο In God We Trust, αποτέλεσε και το φινάλε ολόκληρης της σειρά.
16: Easy Sports.
11: Στη Water Polo League γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε τις Βουλιαγμένες με 13-12 στο κολυμπητήριο του Πειραιά, κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών. Στο Λεμό, στις 5 το απόγευμα, παίζουν Βουλιαγμένοι Ολυμπιακός για το 4ο ντέρμπι των φετινών τελικών. Πλησιάζει ο πρώτος τελικός της Στοίχημαν Greek Basketball League, όπου αναμετρώνται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
16: Easy Weather.
11: Ηλιοφάνεια στην Αττική, η άνεμη θα είναι ασθενής και από το μεσημέρι και αργότερα το απόγευμα θα πνέουν νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα. Συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Είναι μεσημέρι Τρίτης 2 Ιουνίου σήμερα από τις 2. Η Μαρία Φραγκιάκη είναι μαζί σας στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Ένα φιλί να στείλω στη Ζωή, στην Ελίνα και στον Νικήτα που επικοινώνησαν μαζί μου. Μπορείτε και εσείς να μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του Easy 69 81 972 972. Γεια σου Φέη. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Roxette και The Look. Έρχονται και άλλες πολλές επιτυχίες. Σε λίγο Indy La, Kylie Minogue και άλλες πολλές επιτυχίες. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των

Elvis Costello και She. Υπέροχο τραγούδι εδώ στον Easy 97,2. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου, και συνεχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάστηκαν στο μάθημα των μαθηματικών, στην άλγεβρα. Εύχομαι να τα πήγατε καλά και να προχωρήσετε έτσι όπως θέλετε και όπως το έχετε στο μυαλό σας. Αύριο εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων σε μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Θέλω να είστε ψύχρεμοι, θέλω να είστε ήρεμοι και όλα θα πάνε καλά. Και στα διαλύματά σας έτσι να βάζετε και Easy 97,2 για την αποσυμπίεση. Βοηθάει πάρα πολύ. Ωστόσο, σε ρυθμούς εξετάσεων μπήκαν από σήμερα και τα γυμνάσια όλης της χώρας, γιατί ξεκίνησαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στα γυμνάσια στις 15 Ιουνίου. Τα λύκεια έχουν ξεκινήσει. Πρώτη και δεύτερη λυκείου έχει ξεκινήσει αρκετές μέρες τις προαγωγικές εξετάσεις και συνεχίζονται μέχρι και τις 12 Ιουνίου, όπως καταλαβαίνετε. Τα περισσότερα παιδιά, οι περισσότεροι μαθητές της χώρας, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είναι σε ρυθμούς, σε τροχιά εξετάσεων. Να πάνε όλα καλά, να είστε ήρεμοι και ψύχρεμοι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, να σας πω ότι απόψε το βράδυ στις 10.30 συντονιζόμαστε στον Αντένα για να απολαύσουμε το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς Γιατί ρε πατέρα, που προβάλλεται πλέον δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Τρίτη βράδυ στις 10.30 στην τηλεόραση του Αντένα.

Fernand Blanc και WhatsApp. WhatsApp, θα σου πω τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι έπιασαν οι ζέστες για τα καλά. Αυτό είναι γεγονός. Η θερμοκρασία έχει ανέβει και θα ανέβει κι άλλο. Και σας έχω τώρα το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Πάμε όλοι Water Fun Water Park. Το Water Fun Water Park βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Θα το βρεις πανεύκολα. Είναι ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Τι σας περιμένει εκεί? Ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες, τις ωραίες και αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Μπορείτε να μπείτε στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα. Εγώ τώρα έχω ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για εσάς. Στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη Water Park, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972972 να πάτε να περάσετε υπέροχα.

0: Jasmine Archer. Στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλώς σας μεσημέρι, είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Είναι 2 Ιουνίου σήμερα και το Σαββατοκύριακο αυτό 6 και 7 Ιουνίου είναι το Be Well Festival. Και αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια για τις ανάγκες του σώματός σου και για την παχυσαρκία, να σου πω ότι η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα βρίσκεται στο Be Well Festival 6 και 7 Ιουνίου, φιλοξενώντας μάλιστα το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ή με ρόεσα. Εκεί θα μπορείτε να κάνετε και δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις, αλλά και να πάρετε σύμβουλες σωστής διαχείρισης του βάρους σας. Την Κυριακή 7 Ιουνίου το πρωί, η Χριστίνα Μπόμπα θα συζητήσει με ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία και μοιράζεται την ιστορία του. Η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Αυτό είναι γεγονός. Αν θέλετε επίσης, μπορείτε να μπείτε στο site Truth About Weight Ελλάδος, γιατί εκεί θα μάθετε και θα πάρετε χρήσιμες πληροφορίες για μια ανάλαφρη ζωή. Πάμε σε ένα σύντομο break. Μείνετε εδώ, σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω στα σχόλια.
2: Ellen DeGeneres, είχαμε την κυρία.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: φωτιά του καλοκαιριού.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
3: Εσύ και εγώ μαζί.
4: Πάμε διακοπές.
5: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχτια χωρίς διάβασμα.
2: Πάρε ανάσα.
6: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
7: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grout στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Λίγο πριν από τις 4, καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, θα ήθελα τώρα κιόλας εσείς οι γονείς να μπείτε στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr. Γιατί το να γίνεις γονιός είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου. Κανείς δεν σε ετοιμάζει γι' αυτόν μέχρι τώρα. Respect στη γονεϊκότητα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού μας. Με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr, πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Τώρα λοιπόν θα κάνω ένα σύντομο break. Θα πάμε και στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω. Έχω και James Arthur και Roxette και άλλα πολλά. Σας θέλω εδώ στον Easy.
1: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω. Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία. Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών θέτει στο αρχείο τη δικογραφία του ΟΠΕ και ΠΕ για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου για το αδίκημα της ηθικής αυτοργίας σε παράβαση καθήκοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος να διαβιβαστεί δικογραφία στη Βουλή με αίτημα για άρση βουλευτικής ασυλίας των δύο εν ενεργεία βουλευτών. Παρέμβαση στο θέμα των υποκλοπών κάνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή και τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πολιτή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων Πρέτεντορ, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Όσο και αν επιχειρεί να χειραγωγεί τη δικαιοσύνη και να ευτελίζει τη Βούλη, έρχεται η ώρα της αλήθειας. Την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά προβλέπει το σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης. Το εφάπαξ μάλιστα επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτωμένο τέκνο. Συνεπώς χιλιάδες νοικοκυριά θα λάβουν 300 με 450 ευρώ ή και περισσότερα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα τέκνα στην φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους. Από τις 11.30 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι θα διαρκέσει η στάση εργασίας την 5η 4 Ιουνίου των εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ στη μία θα πραγματοποιήσουν και συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας. Οι λόγοι, όπως τονίζονται, είναι τα σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου, η μεγάλη έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ενώ την ίδια ώρα, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν κενές 330 οργανικές θέσεις προσωπικού.
13: Easy Sports.
14: Συνεχίζονται τα σενάρια για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό με ένα νέο σερβικό δημοσίευμα να κάνει λόγο για συμβόλαιο διετούς διαρκείας με αποδοχές ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στον Σέρβο τεχνικό.
13: Easy weather.
14: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

0: Ζωνάρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Μεσημέρι 3ης 2 Ιουνίου. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας. Καλό μήνα να ευχηθώ και πάλι και επισήμως καλοκαίρι. Έχει ανέβει και η θερμοκρασία. Όλα καλά. Νομίζω και η διάθεση έχει ανέβει μαζί με τη θερμοκρασία. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5. Και όταν σας τα λέω εγώ ότι και τα παιδιά, οι μαθητές, οι υποψήφοι που δίνουν πανελλαδικές είναι συντονισμένοι εδώ στον Easy, κάτι ξέρω. Μου έστειλε μήνυμα η Δήμητρα. Γεια σου Δήμητρα μου. Καλή επιτυχία να έχεις, να πάνε όλα όπως τα θέλεις. Οι Πανελλήνιες θα περάσουν. Αυτό που μένει είναι η προσπάθεια και η δύναμη που έδειξες και εσύ και όλοι. Θέλω να είστε κοντά στους ανθρώπους που σας αγαπούν και να φροντίσετε έτσι να κρατήσετε την ψυχραιμία σας και την αισιοδοξία σας. Είναι πολύ σημαντικό. Αν τώρα αισθανθείτε την ανάγκη να μιλήσετε, μπορείτε να καλέσετε στο 10306. Είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα και είμαστε μαζί. Every time και Fahrenheit, έτσι ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα εδώ στο Easy 97,2.

Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Roxette, ακούσαμε. Spending my time. Και υπάρχει μια στιγμή που λες ως εδώ. Αποφάσισε να κάνεις μια νέα αρχή για μια ανάλαφρη ζωή στο BeWell Festival 6 και 7 Ιουνίου. Μπορείς να επισκεφθείς τον διαμορφωμένο χώρο, όπου εκεί θα βρίσκεται και η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ή με ρόεσα, για να ενημερωθείς για την παχυσαρκία και να ανακαλύψεις μέσα από εξειδικευμένες μετρήσεις τις ανάγκες του σώματός σου. Την Κυριακή 7 Ιουνίου το πρωί μπορείς να επισκεφθείς την κεντρική σκηνή για να ακούσεις την ιστορία ενός ατόμου με παχυσαρκία που άλλαξε τη ζωή του όταν ζήτησε ιατρική βοήθεια. Μπορείτε φυσικά να μπείτε και στο site Truth About Weight Ελλάδος με έγκυρες πληροφορίες για την παχυσαρκία, γιατί δεν είσαι μόνος. Αυτή είναι η Madonna και ο Justin Timberlake. Έχει ανεβάσει ένα βίντεο φωτιά η Madonna στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μπείτε να το δείτε. Δεν περιγράφω.

The Shoop Shoop Song και Share. Είναι μεσημέρι Τρίτης, το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 και ετοιμαστείτε για το Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, με καλοκαίρια, με έρωτες και με πολλές αναμνήσεις. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να σου χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σου χαρίζουν ένα ταξίδι για 2 στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Εκεί που κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Άκου τι θα κάνεις. Θα μπεις στο soundis.gr κάθετο Easy 97,2 και θα ψηφίσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια. Θα μπεις στην κλήρωση με αυτόν τον τρόπο για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy Top 500, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εδώ ακούγονται στον Easy.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

High Love στον Easy 97,2. Μπήκε ο Ιούνιος και θέλω να σας πω ποια είναι τα πιο τυχερά ζώδια του μήνα που θα έχουν εύνοια και στα ερωτικά τους και γενικά θα υπάρχει μια δράση στα επαγγελματικά. Τρία ζώδια είναι που μπαίνουν στην καλύτερη περίοδο της ζωής τους αυτό το μήνα, από την οικογένεια και τις σχέσεις μέχρι τη δουλειά και τα οικονομικά, όλα πάνε καλά. Είναι ο Κριός. Να ξέρετε εσείς οι Κριοί, η πιο τυχερή ημέρα του μήνα είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Όλος ο μήνας όμως αυτός θα περάσει πολύ δημιουργικά για εσάς τους Κριούς και με πολύ χαρούμενη διάθεση. Ζείτε την καλύτερη σας φάση με νέες προσωπικές γνωριμίες, με ενθουσιασμό και ποιο σας πιάνει. Ο καρκίνος επίσης είναι πολύ τυχερός μέσα στον Ιούνιο. Η πιο τυχερή ημέρα για τον καρκίνο είναι η Δευτέρα 8 Ιουνίου. Απελευθερώνεστε, εκμεταλλευτείτε την τύχη που σας ευνοεί σε όλους τους τομείς, αλλά κυρίως σε εργασιακά και οικονομικά. Και γενικά διανύετε έναν μήνα με πολύ πιο αισιόδοξη ματιά. Και το τρίτο ζώδιο που είναι πολύ τυχερό μες τον Ιούνιο είναι ο Σκορπιός. Η πιο τυχερή σας ημέρα είναι

0: στη μύτη και τον σπρώχνεις από την άλλη. Μια αλλαγή κατεύθυνσης.
1: Ναι, ναι. Από εκεί ήταν ο δρόμος σας.
0: Μπράβο.
1: Βλέπετε. Περνάει άνθρωπος από εδώ.
0: Ναι, πάει.
1: Γιατί εδώ περνάει ο τροφός.
0: Ωραία. Εγώ... ο τροφός. Ακριβώς. Όχι η τροφή μας. Ο τροφός.
1: Ο τροφός, ναι, ναι, ναι.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της εμβληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ, από 5 Ιουνίου, το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: χαιρετήσω σήμερα. Γινάμνα Good. Η ώρα πλησιάζει 5. Θα πρέπει να φύγω. Πριν φύγω όμως να θυμίσω ότι αυτή την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ τελείως διαφορετικό, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή, σε ένα φεστιβάλ με πολύ παλμό, χορό, ένταση και ωραία καλοκαιρινή ενέργεια. Μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι κοντά σας λοιπόν για τις επόμενες ώρες. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 εδώ στον Easy. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay your bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσω το Κυριακό.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Παιδιά, θα πάνε κυρίω στο μεσαίο μου γιο, ο οποίο κλείνει τα 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
7: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Easy News.
17: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Εντός των προσεχών ωρών κατατίθεται στη Βουλή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων με βασικούς άξονες στην παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτηση του μάλιστα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα προς όλα τα κόμματα να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία και να καταθέσουν και τις θέσεις τους. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτητοποίησή τους. Αλέξ Χαρίτση, Σέφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Στεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Τζέιμπεκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος αποχώρησαν από το κόμμα, καθώς όπως αναφέρουν υπάρχει ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά της διαφθοράς και της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι από τους 17 συνολικά που εμπλέκονται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Μεταξύ αυτών οι 3 φερόμενοι ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ υπενθυμίζεται ότι και οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα. Ξεκινά στην Ουάσιγκτον νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης που επικρατεί στα κοινά του σύνορα. Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται εν μέσω και των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχηρίας.
16: Easy Sports.
17: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα 2 Ιουνίου τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τον πρώτο τελικό της Greek Basketball League.
16: Easy weather.
17: Ο καιρός για σήμερα Τρίτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 92,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Easy. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να πω κάπου εδώ. Επιτέλους μπήκε ο Ιούνιος, 2 Ιουνίου σήμερα, και ήρθε και το καλοκαιράκι, το οποίο εγώ προσωπικά σας το είχα ξαναπεί, το περίμενα πώς και πώς. Easy 97,2. Εδώ θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για τις επόμενες 4 ώρες. Θα είμαι στην παρέα σας, Νίκος Μάντζος, στο μικρόφωνο. Και ναι, που λέτε, το περίμενα πάρα πολύ αυτό το να μπει ο Ιούνιος, να αρχίσουμε λίγο τα Σαββατοκύριακα να κάνουμε κανένα μπανάκι. Πάρα πολλοί κόσμος έλειψε και το τριημεράκι. Πολλοί βέβαια δουλεύανε κιόλας, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί εχθές που γύρναγα από την Πελοπόννησο δεν συνάντησα πολύ κίνηση. Οπότε λέω, κάποιοι έχουν κάτσει στην Αθήνα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Βέβαια ήταν και πολλά τα νησιά που παίχτηκαν στις διακοπές. Θα τα πούμε αναλυτικότατα. Θέλω τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Πάμε να ξεκινήσουμε. 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Pointer Sisters είναι αυτές που έρχονται αμέσως τώρα και θα ξεκινήσουμε με το I'm so excited.

ήταν η Lighthouse Family, ενώ Sunshine στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Πώς περάσαμε το τριημεράκι, για όσους είχαν βασικά τριήμερα, και εγώ έφυγα για δύο μέρες. Πήγα στην Μεθόνιο, που αν δεν έχετε πάει, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι τρομερά, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο για αρχές Ιουνίου. Καλά και για καλοκαίρι, μια χαρά είναι. Έκανα μπάνιο στη Βοηδοκοιλιά, την οποία αν δεν την έχετε επισκεφτεί, επίσης το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Και μιας και έχει ξεκινήσει το καλοκαιράκι και συζητάμε για παραλίες, έπεσα πάνω και σε ένα άρθρο που λέει ότι η Ελλάδα κυριαρχεί στη νέα λίστα του European Best Destination με τις ομορφότερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026 και κατέλαβε 5 θέσεις στο top 10. Και μη σας πω ότι εκεί 5 μου φαίνονται λίγες. Στην θέση νούμερο 2 βρίσκεται το μαγευτικό Βουτούμι στους αντίπαξους, ενώ ακολουθούν οι Φτέρι στην Κεφαλονιά στην θέση νούμερο 3 και το εξωτικό Ελαφωνήσι στην Κρήτη στη θέση νούμερο 4, ενώ στη θέση νούμερο 8 συναντάμε την Ροβινία, αν τη λέω σωστά, στην Κέρκυρα, και την δεκάδα συμπληρώνει η διάσημη Παλαιοκαστρίτσια στη 10η θέση, πάλι στην Κέρκυρα. Και η κορυφαία παραλία, να σας πω τώρα, της Ευρώπης, που μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αναδείχθηκε η Μόντε Κλερίγκο στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας, το οποίο από λίγο που το ψάξα δεν είναι και τόσο για μπάνιο, είναι πιο πολύ για σερφ και τέτοια πράγματα. Αλλά εντάξει, δεν είναι κακή παραλία, μην τα λέμε όπως θέλουμε. Αλλά αυτές ήταν οι 5 παραλίες. Από αυτές τις 5 να σας πω ότι έχω πάει μόνο σε μία, στο Ελαφωνήσι, στην Κρήτη, αλλά κάνει και για 10, η αλήθεια είναι. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Σακύρα, έτσι σε καλοκαιρινό vibe, wherever, whenever.

Η Celine Dion και το Because You Loved Me στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έχω έρθει με πολύ ωραία νέα, γιατί στον Easy 97,2 από σήμερα έχει έρθει το Easy Top 500, που εσείς μπαίνετε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδυάσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις. Και τώρα έχει έρθει και η στιγμή να σας χαρίσουν και καινούργιες εμπειρίες. Γιατί ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί όπου κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Οπότε μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετο Easy 97,2, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Easy το 500 λοιπόν. Πάω να συνεχίσω με τα δικά μας αγαπημένα. Σε λίγο έρχεται ο Roy Orbison με το You Got It, αλλά πρώτα θα απολαύσουμε Miley Cyrus και Flowers. We

0: Ήταν ο Roy Orbison με το You Got It στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου όμως. Αυτό είναι το σημαντικό. Respect στη γονεϊκότητα, το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε λοιπόν τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως και την ηλικία των 16 ετών και μπορείτε να μπείτε και να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας θέλω όλους εδώ. Έρχομαι με Whitney Houston και Coldplay σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγαρε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: νιώθουν. Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια. Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια VidCast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες. Την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.

0: Ήταν η Coldplay με το Clocks. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και μπορεί εμείς να λέμε για παραλίες και νησιά, όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα. Βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα, να ξέρετε, φέτος το έχει τερματίσει. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites και την απίστευτα κρεμόδι pesto alla genovese, που παρεμπιπτόντως να σας πω ότι αν τη δοκιμάσετε δεν υπάρχει επιστροφή, οπότε σημειώστε λίγο τις στάσεις γιατί ξεκινάει. 5 και 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, Κολοκοτρώνη, θα τους βρείτε. Κατηφορίζει 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων και κλείνει 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Οπότε σας περιμένουμε όλους εκεί. Εγώ θα πάω για να τσιμπήσω τα bites μου. Οπότε μην το χάσετε κι εσείς. Εκεί θα είναι και θα μας περιμένουν. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο. 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Easy Top 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με αυτό.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο σύμφωνα με τα προκατρακτικά στοιχεία της Eurostat με τις τιμές της ενέργειας και των υπηρεσιών να συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή η αύξηση του πληθωρισμού καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη. Την ακρόαση στην ειδική μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνεια του επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη ζητούν με επιστολή του οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Στην επιστολή του ζητούν ειδικότερα την ακρόαση των κυρίων Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για ζητήματα που αφορούν την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, τις δημόσιες δηλώσεις τους σχετικά με αυτήν καθώς και τις ευρύτερες πτυχές της υπόθεσης που άπτονται της διαφάνειας. Το πολύνομο σχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο και θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση για 15 ημέρες μέσω του gov.gr, περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε φορολογία, μισθολόγιο, στέγαση, οφειλές και τυχεραπαίχνια. Σημαντική πρωτοβουλία, όπως και επισημαίνεται, αποτελεί η επιστροφή ενοικίου με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που θα καλύπτουν περισσότερους πολίτες σε σχέση με πέρσι. Με δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη των εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Η νέα επέκταση πιο συγκεκριμένα αφορά συνολικά 476.000 εργαζομένους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου με στόχο την προστασία των εργαζομένων, την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τη διασφάλιση της στήρησης του ωραρίου εργασίας.
0: Easy Sports.
8: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε και επίσημα ότι τα πρώτα παιχνίδια για το νέο Nation League θα γίνουν στην Τούμπα, με την Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας να μετακομίζει από το γήπεδο Καραϊσκάκης.
0: Easy weather.
8: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Θα ξαναπώ γιατί έχω χαρεί πάρα πολύ για το καλοκαιράκι που έχει έρθει επιτέλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Πολλά φιλιά θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber. Αριθμό μας είναι Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Να θυμίσω κάπου εδώ ότι σε λίγο, σε πολύ λίγο, παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Πάμε στις επιτυχίες μας. Έρχεται σε λίγο η Ray με το Where is my husband, το οποίο έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Ο Ed Sheeran, η NSYNC πρώτα. Η Roxette είναι αυτή που έρχονται με το It must have been love.

Take My Breath Away από τους αγαπημένους Berlin στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Όμως θέλω πριν πάμε να παίξουμε να σας πω ότι επειδή φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fan, θέλω σήμερα να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως πολύ λίγοι το ξέρουν, γιατί εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής, που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025, να σας πω, η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων και είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους, καταλαβαίνετε από μόνοι σας ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η βοήθεια. Οπότε, αν είστε υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείτε εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινωνείτε με την Pizza Fan για να έχετε την επόμενη φορά στην εκδήλωσή σας τις μισές πίτσες δωρεάν. Εντάξει, τι άλλο να κάνουνε. Πάμε στο παιχνίδι μας. Καθημερινά δύο από εσάς κερδίζετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχιών κάθε μία και πάμε να σας πω πώς παίζετε. Σας λέω τα υλικά μιας πίτσας. Εσείς μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή, μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Ξεκινάμε απλά. Μπήκε και το καλοκαιράκι, σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Αυτή είναι η πίτσα που θέλω να μου πείτε σήμερα ποια είναι. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Ο Justin Bieber έρχεται με το Love Yourself στο Easy 97,2.

Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6, απόγευμα Τρίτης, το περνάμε παρέα. Στον Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Απολαύσαμε την Samantha Fox με το Touch Me. Και τώρα θέλω να σας πω για το μεγάλο διαγωνισμό του Easy 97,2. Είναι το Pay Your Bills και καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Να σας πω ότι έχουμε ξεπεράσει τις 30.000 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς και συνεχίζουμε. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί όταν ακούσετε το όνομά σας στον αέρα έχετε 10 λεπτά για να καλέσετε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Σε λίγο Ed Sheeran και Bad Habits, τώρα

0: Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy και θέλω να ετοιμαστείτε τώρα λίγο για ένα ταξίδι γεύσης που θα αφήσει εποχή. Μιλάω για το Basil Bar by Pesto Barilla, το οποίο επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας. Θα σας πω ακριβώς, για να μην το χάσετε, πού πρέπει να πάτε και θα σας πω λίγο γιατί παίζει εκεί. Ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός και μια μοναδική γευστική εμπειρία. Δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγόνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Μπαριλά, οπότε δεν πρέπει να το χάσετε. Πρώτη στάση είναι 5 με 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, συνεχίζει 12 με 13 Ιουνίου πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα και τέλος 19 με 20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης. Οπότε βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Μπαρίλα, γιατί θα είμαστε όλοι εκεί. Σίγα μην το χάσουμε. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και έρχομαι με Survivor, Lady Gaga και Bradley Cooper σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Δεν μπορώ την αγκαλιά στον ύπνο. Αυτή τη στάση κουτάλι που λένε, κουτάλι πυρούνι, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
3: Το πιο πιθανό είναι το κουτάλι.
2: Κουτάλι.
3: Η στάση πυρούνι πια να είναι δηλαδή. Για πες μου. Να βγω σαν άλλος Ποσειδώνας με την τρίαινα και να σου τσιμπάω την πλάτη.
2: Εσάς δηλαδή σας αρέσει που κοιμόσαστε, αν κοιμόσαστε αγκαλιά. Θέλω να κοιμηθώ μόνη μου. Ας το καλό. Στην τελική, όταν θα βρεθώ στο θάνατο, δηλαδή. Μόνη μου δεν θα θαυτώ.
3: Ναι.
2: Γιατί δηλαδή στην υπόλοιπη.
3: Άμα γουστάρεις, μπράβο, έλα και εκεί και μπες μαζί μου μέσα. Να μαγκαλιάζεις και εκεί. Άμα είσαι τόσο αγκαλίτσα ή.
2: Έμα. Μαγκά και αγαπούλα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά.

0: 10 λεπτά πριν από τις 7, Lady Gaga και Bradley Cooper. Αυτό ήταν το Shallow. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Μαζί θα μείνουμε μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε καθημερινά. Και το να γίνεις γονιός είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της ζωής σου. Κανένας δεν σε ετοιμάζει για αυτόν μέχρι και τώρα. Respect στη γονεϊκότητα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού τους. Με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σύντομη διακοπή, να έρθει το ενημερωτικό μας δελτίο. Δεν αργώ, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay your bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσω το Κύριακο.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Παιδιά, θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
12: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου, ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκ Ρόλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου, το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, του Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδαίσθηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E. Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation.
16: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 30χρονος Έλληνας, που κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια και τον τραυματισμό του 39χρονου ιδιοκτήτη. Αντίθετα, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή εισαγγελέα. Στο θέμα των υποκλοπών, σειρά αντιδράσεων σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκάλεσαν οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dylan, για το Predator, ο οποίος και ισχυρίστηκε σε δηλώσεις του πως η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες χωρίς να αναμειγνύεται στην χρήση του συστήματος. Την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά προβλέπει το σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης. Πιο συγκεκριμένα, το εφάπαξ επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτωμένο τέκνο. Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έκανε αντιπροσωπεία των συμμετεχόντων στο Παγκόσμιο Στόλο Σάμιτ σε βάρος Ισραηλινών αξιωματούχων για την αναχέτηση των σκαφών του Παγκόσμιου Στόλου στις 29 και 30 Απριλίου του 2026 και στις 18 μέχρι και 19 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της ανανεωμένης εκεχηρίας, χαρακτηρίζοντας τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της οργάνωσης ως απαράδεκτες. Στην ανακοίνωσή του, μάλιστα, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι μόνο τη χθεσινή νύχτα η Ιρανική σύμμαχος εξαπέλυσε πολλαπλές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη drones από τον Λίβανο κατά Ισραηλινών κοινοτήτων.
17: Easy Sports.
16: Ολυμπιακός αύριο Τετάρτη 3 Μαΐου αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τον πρώτο τελικό της Greek Basketball League.
17: Easy weather.
16: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά έθριος, οι άνεμοι πνέουν νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα Τρίτης. Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Καλή εβδομάδα επίσης να ευχηθώ σε όλους, γιατί δεν τα είπαμε χθες. Ήταν η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Πήραμε κι εμείς ένα off, να πάρουμε μία ανάσα. Είναι λοιπόν Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου, και καλό καλοκαίρι επίσης να ευχηθώ. Πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί θέλω να εστιάσουμε όλη μας την ενέργεια και όλη μας το focus να το δώσουμε σε αυτό. Έχει έρθει το καλοκαιράκι, δεν και πάρα πολύ η άδεια, οπότε όλα καλά και όλα ωραία. Είναι απόγευμα Τρίτης και θα το περάσουμε μαζί. Πάμε να απολαύσουμε τώρα τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχομαι σε λίγο με πολύ ωραία πράγματα για εσάς. Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

Brian Adams, I do it for you, στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 15 λεπτά μετά από τις 7 και αυτή είναι η ώρα της ημέρας που εγώ πεινάω πάρα μα πάρα πολύ και να σας πω και τι θα ήθελα. Μία από εκείνες τις τέλειες μακαρονάδες με πέστο αλλά τζενοβέζε, αλλά όχι οποιαδήποτε πέστο αλλά τζενοβέζε, την υπέροχη την κρεμόδη της Μπαρίλα. Αυτή που θα κάνει και το γύρο της Αθήνας όλον τον Ιούλιο. Η Μπαρίλα έχει ετοιμάσει μία ξεχωριστή εμπειρία αφιερωμένη στον βασιλιά των αρωματικών, τον φρέσκο βασιλικό, και το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους της πόλης, σερβίρει δωρεάν πέστο bites και φέρνει το ιταλικό πάθος εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της Αθήνας. Θα σας πω και πού θα κάνει τις στάσεις του. 5 και 6 Ιουνίου Κολοκοτρώνη 1 στην Κηφισιά. 12 και 13 Ιουνίου πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα και 19 και 20 Ιουνίου κεντρική πλατεία στη Νέα Σμύρνη. Basil Bar λοιπόν, by Barilla, μία βόλτα, μία δοκιμή και θα με θυμηθείτε. Συνεχίζω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο στο Easy 97,2.

USA for Africa, We Are The World, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9, τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά, και τώρα θέλω να σας πω για την επόμενη Πέμπτη, 11 Ιουνίου, γιατί κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, ένα από τα πιο urban spots της πόλης, που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε κι εμείς. Θέλουμε να τελειώσετε από τις δουλειές σας και να έρθετε εκεί από τις 8 το βράδυ. Θα αναλάβω εγώ τα decks και θα παίξω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, Γιατράκου 4 στην Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2. Σας περιμένω όλους για να τα πούμε και από κοντά. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Η Anastasia είναι αυτή που έρχεται με το Sick and Tired στον Easy 97,2.

0: Stevie Wonder με το Part-Time Lover μας φτιάχνει την διάθεση εδώ στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, ακούστε με προσεκτικά, δεν θα βρείτε πιο ωραία πρόταση από αυτή. Την Πέμπτη, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, και εσείς για να βρεθείτε εκεί μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. OPA Festival Powered by Day, μην το χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο οι Pet Shop Boys έρχονται στον Easy 97,2. Μη φύγετε.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις περισσότερα για το σώμα σου και να ενημερωθείς γύρω από την παχυσαρκία. Το να ζητάς ιατρική υποστήριξη είναι δύναμη. Μπες τώρα στο site Truth About Weight Ελλάδος και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Sorry seems to be the hardest word. Blue και Elton John στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και κάπου είχα διαβάσει και σε μια έρευνα ότι όντως το να λες συγγνώμη στα ελληνικά κιόλας είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο, και γι' αυτό κάποιες φορές προτιμάμε να λέμε sorry αντί για συγγνώμη. Anyway, αυτό ήταν μια παρένθεση. Θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 9 όπως κάνουμε καθημερινά. Τώρα είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Εσείς τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας και όλα αυτά τα ωραία τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας το 6981-972-972. Και μην ξεχάσω να σας πω ότι από απόψε στις 10.30 στον Αντένα συντονιζόμαστε για να απολαύσουμε το νέο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς «Γιατί ρε πατέρα» που, αν δεν το ξέρετε, πλέον προβάλλεται δύο φορές τη βδομάδα, δηλαδή κάθε Δευτέρα και Τρίτη βράδυ στις 10.30. Οπότε μην το χάσετε το σημερινό επεισόδιο, όπως και κάθε επεισόδιο «Γιατί ρε πατέρα» στον Αντένα. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο και να έρθω κι εγώ με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Top 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Okay.
9: Πάρτο.
10: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με 45 μαχαιριές, 41χρονο σκότωσε την 39χρονη σύζυγο τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος στην πόλη της Καλαμάτας. Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στην Σωρό, ο καθομολογίων δράσης αφαίρεσε τη ζωή της σύζυγου του με αλλεπάλληλες μαχαιριές σε πολλά σημεία του σώματός της. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι ο 41χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το πολύνομο σχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση για 15 μέρες μέσω του gov.gr. Σε ό,τι αφορά τώρα τη ρύθμιση, ο Φιλόνης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης σε 72 δόσεις για χρέη που έχουν δημιουργηθεί έως και 31 Δεκάτου του 2023. Επιπλέον, διευρύνεται ο ξεδικαστικός μηχανισμός ώστε να περιλαμβάνει πλέον και μικρότερα χρέη από 5.000 ευρώ, ενώ η άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών θα είναι ευκολότερη με την καταβολή του 25% της οφειλής και ρύθμιση του υπολείπου. Ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Την ερχόμενη μάλιστα Πέμπτη, η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει και τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους στην Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την δυσφορία της Χαριλάου Τρικούπη προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση του Χάρη Δούκα για συνεργασία με άλλο κόμμα στις δεύτερες κάλπες, ώστε να κερδιθεί το μπόνους των εδρών στη Νέα Βουλή παρά τη διευκρινιστική δήλωση του Δήμαρχου Αθηναίων. Όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, στόχος είναι η πρωτιά και μόνο εφόσον επιτευχθεί θα υπάρξουν επαφές με άλλα προοδευτικά κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην βάση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
8: Easy Sports.
11: Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό είναι γεγονός. Ο εμβληματικός αρχηγός των Πειραιωτών ανακοινώθηκε από τους Ερυθρόλευκους βάζοντας το νούμερο 7 στη φανέλα του.
8: Easy weather.
11: Για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και γεια σας που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, 3η 2 Ιουνίου, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, τα έχουμε πει. Θα τα ξαναπούμε όμως, έχει μπει το καλοκαιράκι, δεν ξέρω. Είσαστε έτοιμοι για αυτό το καλοκαίρι, για το φετινό? Εγώ έχω χαρεί πάρα πολύ που έχει έρθει το καλοκαίρι, αλλά λίγο δεν είμαι τόσο έτοιμος για αυτή τη ζέστη που μας έχει φέρει. Έτσι λίγο απότομα, μας είχε συνηθίσει λίγο Μάιος μία κρύο, μία ζέστη και τώρα με αυτές τις ζέστες, τις απότομες, κάπως δεν έχω συμφιλειωθεί ακόμα. Δεν θα μου πάρει και πολύ καιρό. Εντάξει, δεν παίρνουν και πάρα πολύ καιρό αυτά. Πάμε στα δικά μας, πάμε στις επιτυχίες μας. Ξεκινάνε τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις θα απολαύσουμε Phil Collins, The Weeknd, Adele, Eurythmics, αλλά θα ξεκινήσουμε με Fugees και αυτό είναι το Killing Me Softly. Strong.

Ήταν το Sweet Dreams, Eurythmics, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και πάμε στη Celine Dion, γιατί εγώ τα έλεγα και θα τα ξαναπώ. Έρχεται με πάρα πολύ δυναμικό comeback η Celine Dion και προσθέτει αυτή τη φορά 10 νέες συναυλίες το Μάιο του 2027, μετά την τεράστια ζήτηση που σημείωσαν οι ήδη ανακοινωμένες εμφανίσεις της τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026 στο Παρίσι. Εγώ το είχα πει ότι θα βάλει και άλλες συναυλίες, χωρίς να ξέρω κάτι προφανώς. Και τώρα μαντεύω και ότι οι συναυλίες που θα δώσει το Μάιο θα αυξηθούν. Από 10 θα γίνουν τουλάχιστον 20. Γίνεται ένας χαμός με την Celine Dion και πολύ καλά. Γίνεται η προπόληση τώρα των νέων ημερομηνιών. Ξεκινά αύριο 3 αλλά και 4 Ιουνίου. Όπως καταλαβαίνετε, χιλιάδες είναι οι θαυμαστές που περιμένουν την ευκαιρία να την ξαναδούν ζωντανά από κοντά. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο μεγάλη στην πρώτη ανακοίνωση των εισιτηρίων, που η επέκταση του προγράμματος θεωρήθηκε σχεδόν αναπόφευκτη, και με αυτές τις νέες ημερομηνίες, το Μάιο του 2027, το Παρίσι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα συναυλιακά γεγονότα, με την διάσημη τραγουδίστρια να αποδεικνύει κάπως έτσι για ακόμη μια φορά πως έχει την διαχρονική απήχηση σε παγκόσμιο, έτσι, στο παγκόσμιο κοινό. Από όλο τον πλανήτη θα βρεθούν στο Παρίσι και τις δύο ημερομηνίες, και τον Σεπτέμβριο αλλά και τον Μάιο, για να την απολαύσουν από κοντά. Και εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλες ημερομηνίες. Προχωράω με την άλλη αγαπημένη, την Adele, και αυτό είναι το Set the Fire to the Rain.

Ήταν ο Black, Wonderful Life στον Easy 97,2. 30 λεπτά μετά από τις 8, είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 και τώρα έχει έρθει η στιγμή να σας πω για το Easy Top 500. Τραγούδια που αγαπήσαμε, που έγιναν στιγμές που τα συνδυάσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν ήρθε η στιγμή να τα ψηφίσετε, να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια τα οποία θα σας χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Και τι εννοώ, ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί όπου κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Και πώς θα το διεκδικήσετε αυτό το ταξίδι? Θα μπείτε στο soundis.gr κάθετος easy 972, θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για αυτό το εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy Top 500 λοιπόν, μπείτε και ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Πάμε να συνεχίσουμε σε λίγο Alex Warren και Ordinary. Τώρα αυτή που έρχεται είναι η Sonic και το Sky.

0: Vendetta Goodrem, Lost Without You στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και περνάω στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας που να σας πω την αλήθεια δεν περίμενα κάτι τέτοιο για το The Odyssey του Christopher Nolan και όπως διαβάζω σύμφωνα με νέα στοιχεία το ενδιαφέρον του αμερικανικού κοινού παρουσιάζει πτώση πριν από την κυκλοφορία της ταινίας. Συγκεκριμένα ο δείκτης ενδιαφέροντος υποχώρησε από το 54 στο 46 ενώ η αναγνωρισιμότητα της ταινίας μειώθηκε από το 42 στο 40, κάτι το οποίο πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση ειδικά για ταινία του Christopher Nolan. Η πτώση αυτή έρχεται μετά από τις συζητήσεις που προκάλεσαν οι επιλογές του Nolan του cast. Είχαμε ξανασυζητήσει εδώ πέρα για αυτό το θέμα με επίκεντρο φυσικά την Lupita Nyong'o, η οποία θα υποδηθεί την Ελένη της Τρίας και την Glitter Ministra, και παρά τις αντιδράσεις η ηθοποιός υπερασπίστηκε για ακόμη μια φορά το όραμα του Nolan, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια μυθολογική ιστορία με σύγχρονη και πολυπολιτισμική προσέγγιση, και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ μαζί της. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει συμβεί όλο αυτό το θέμα. Μία ηθοποιός είναι που θα υποδηθεί κάποιους ρόλους. Ας μείνουμε σε αυτό και ας αφήσουμε τώρα τα υπόλοιπα. Εγώ, όπως και να έχει, και στο 2 να έφτανε η αναγνωρισιμότητα της ταινίας, όπως και να έχει, θα πάω να την δω. Είναι και 2,5 ωρίτσες. Μια χαρά. Γιατί ο Nolan μας έχει συνηθίσει σε κάτι τρίωρα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Phil Collins και Coldplay για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Επειδή είσαι και πατέρας και είσαι υπεύθυνος τώρα, είσαι ο τροφός. Είσαι υπεύθυνος και για τη γυναίκα σου και για το παιδί σου.
3: Ναι, το γράφει και η κάρτα μου, γράφει τροφός.
2: Τι θα κάνεις αν πετύχεις έναν καρχαρία? Τον απομακρύνεις με το χέρι, δηλαδή την ώρα που σου πλησιάζει, υπάρχει και σε βίντεο. Βάζεις το χέρι σου μπροστά,
3: stop,
2: το ακουμπάς τη μύτη και τον σπρώχνεις από την άλλη. Μια αλλαγή κατεύθυνσης.
3: Ναι, ναι. Από εκεί ήταν ο δρόμος σας.
2: Μπράβο.
3: Βλέπετε, περνάει άνθρωπος από εδώ.
2: Ναι, πάει.
3: Γιατί εδώ περνάει ο τροφός.
2: Ωραία. Ο τροφός. Ακριβώς. Όχι η τροφή μας, ο τροφός.
3: Ο τροφός, ναι, ναι, ναι.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρό λίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα

0: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιώργη! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
5: Εσύ και εγώ μαζί.
6: Πάμε διακοπές!
7: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
4: Πάρε ανάσα.
8: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimaste1.gr.

0: με τους Coldplay και το A Sky Full of Stars. Φτάνουμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Λίγα λεπτά πριν από τις 9 ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς στις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσεις την ημέρα σου από το Easy Breakfast. 6.30 με 10, Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης σας κρατάνε την καλύτερη παρέα. 10 με 2 έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και σας κάνει τα πρωινά λίγο καλύτερα. Και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα, ένα υπέροχο βράδυ Τρίτης σε όλους. Είναι όντως υπέροχο το σημερινό βράδυ με την τέλεια θερμοκρασία, οπότε άμα έχετε και όρεξη κάντε και μια βόλτα στους δρόμους της Αθήνας. Θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye!
1: Let's Meet Party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για After Work Vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Ενώπιον του ανακριτή απολογήθηκαν σήμερα Τρίτη οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους για την εμπλοκή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΗ και ΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι από τους 7 τον δρόμο για τη φυλακή πήραν 3 κατηγορούμενοι οι οποίοι και φέρονται να ήταν αρχηγοί του κυκλώματος. Στο τέλος του Ιουλίου θα λειτουργήσει η γραμμή του μετρό προς Καλαμαριά. Ο Υφυπουργός μάλιστα Υποδομών Νίκος Ταχιάος εξήγησε και τα σύνθετα τεχνικά ζητήματα της επέκτασης. Εν τω μεταξύ, σήμερα υπενθυμίζεται κλείνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως και το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου, η περιφερειακή οδός λόγω των εργασιών για το flyover. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 30χρονος Έλληνας που κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια και τον τερματισμό του 39χρονου ιδιοκτήτη. Αντίθετα, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σε λειτουργία έχουν τεθεί κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν τις παραβάσεις οι οποίες και στη συνέχεια βεβαιώνονται από ανθρώπινο δυναμικό της τροχέας. Πιο συγκεκριμένα, 1.000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης θα εγκατασταθούν από το Υπουργείο Ψηφιακής και Κυβέρνησης στους κεντρικούς δρόμους, ενώ μέχρι και τα τέλη του μήνα αναμένεται να μπουν και οι πρώτες κάμερες από την περιφέρεια Αττικής για να εντοπίζουν παραβάσεις σε ερυθρούς σηματοδότη. Με τις προτάσεις εισαγγελέως ξεκίνησε και η 7η δικάσιμος της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Ειδικότερη εισαγγελέα εισηγήθηκε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας συγγενών των θυμάτων και επιζώντων, ενώ προτείνει να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που συνδέεται με τρεις κατηγορούμενους που αποφάσισαν τη μετάταξη του σταθμάρχη θεωρώντας ότι δεν υπήρχε ουσιώδη συνάφεια με την τραγωδία. Η επόμενη δικάσιμος να σημειωθεί έχει οριστεί για αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου. Sports. Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί αύριο στο ΣΕΦΑ από τον Ολυμπιακό για τον πρώτο τελικό της Greek Basketball League. Με τον Εργίνα Ταμάν αποκαλύπτει ότι τόσο ο Κώστας Λούκας όσο και ο Νίκος Δρογκαβόπουλος παρέμειναν εκτός προπόνησης μία ημέρα πριν το ματς.
2: weather. Για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
1: σχόλια. Γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτεύγεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το απόγευμα της σημερινής μέρας στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα, η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Οικονόμου. Συγγενείς, φίλοι, παλιοί συμπαίκτες και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον 33χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τραγικό τροχιώδη στοίχημα. Φυσικά, ελληνικές ομάδες που υπηρέτησε ο Μάριος Οικονόμου σε σπουδαία του καριέρα, ο Πας Γιάννινα, η ΑΕΚ και ο Πανετολικός, τίμησαν τη μνήμη του. Την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά προβλέπει το σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερεκάκης. Το εφάπαξ μάλιστα επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το εισοδηματικό τώρα κριτήριο είναι έως και 40.000 ευρώ για έγκαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και έως και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Ανώδικη πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, με τις τιμές της ενέργειας και των υπηρεσιών να συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή η αύξηση του πληθωρισμού καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 5% τον Μάιο έναντι 4,6% που ίσχυε τον Απρίλιο. Ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των 30 άρθρων του Συντάγματος που κατέθεσαν σήμερα στη Βουλή. Την ερχόμενη Πέμπτη, μάλιστα, τη διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει και τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν και στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους στην Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει και την επεξεργασία των προτάσεων.
0: Easy Sports.
5: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε και επίσημα ότι τα πρώτα παιχνίδια για το νέο Nation League θα γίνουν στην Τούμπα, με την Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας να μετακομίζει από το γήπεδο Καραϊσκάκης.
0: Easy weather.
5: Για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ η άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δεν μπορώ την αγκαλιά στον ύπνο. Αυτή τη στάση κουτάλι που λένε, κουτάλι πυρούνι, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
2: Το πιο πιθανό είναι το κουτάλι.
1: Κουτάλι.
2: Η στάση πυρούνι, ποια να είναι δηλαδή. Για πες μου. Να βγω σαν άλλος Ποσειδώνας με την τρίαινα και να σου τσιμπάω την πλάτη.
1: Εσάς δηλαδή σας αρέσει που κοιμόσαστε, αν κοιμόσαστε αγκαλιά? Θέλω να κοιμηθώ μόνη μου. Ας το καλό. Στην τελική, όταν θα βρεθώ στο θάνατο δηλαδή, μόνη μου δεν θα θαυτώ.
2: Ναι.
1: Γιατί δηλαδή στην υπόλοιπη.
2: Άμα γουστάρεις, μπράβο, έλα και εκεί και μπες μαζί μου μέσα. Να μαγκαλιάζεις και εκεί. Άμα είσαι τόσο αγκαλίτσα ή.
1: Έμα. Μαγκάς και αγαπούλας.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με τις προτάσεις εισαγγελέας ξεκίνησε η 7η δικάσιμος της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Ειδικότερα, οι εισαγγελέας ηγήθηκε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας συγγενών των θυμάτων και επιζώντων, ενώ προτείνει να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που συνδέεται με τρεις κατηγορούμενους που αποφάσισαν την μετάταξη του ταθμάρχη, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει ουσιώδη συνάφεια με την τραγωδία. Να σημειωθεί ότι η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Με 45 μαχαιριές, ο 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος, πενθυμίζεται, στην πόλη της Καλαμάτας, όπως προκύπτει από τα πρώτα μάλιστα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στην Σωρό. Ο καθομολογίαν δολοφόνος αφαίρεσε την ζωή της σύζυγού του με αλλεπάλληλες μαχαιριές σε πολλά σημεία του σώματός της. Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας υπενθυμίζεται ότι θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση για 15 ημέρες μέσω του gov.gr. Σε ό,τι αφορά τώρα τη ρύθμιση οφειλών, εισάγει τη δυνατότητα εξόφλησης 72 δόσεις για χρέη που έχουν δημιουργηθεί έως και τις 31/12/23. Επιπλέον διευρύνεται και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ώστε να περιλαμβάνει πλέον και μικρότερα χρέη από 5.000 ευρώ, ενώ η άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών θα είναι ευκολότερη με την καταβολή του 25% της οφειλής και της ρύθμισης του υπολείπου. Σε νέα διάσωση, τη δεύτερη από το πρωί της Τρίτης, προχώρησαν το απόγευμα οι λιμενικές αρχές στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από το λιμενικό σκάφος της δύναμης Frontex, εντόπισε και περισυνέλεξε 38 αλλοδαπούς μέσα σε λέμβο εν πλώ περίπου 2 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Σε λειτουργία έχουν τεθεί οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν τις παραβάσεις, οι οποίες στη συνέχεια βεβαιώνονται από ανθρώπινο δυναμικό της τροχίας. Πιο συγκεκριμένα, χιλιάδες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης θα εγκατασταθούν από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους κεντρικούς δρόμους, ενώ μέχρι και τα τέλη του μήνα αναμένεται να μπουν και οι πρώτες κάμερες από την περιφέρεια Αττικής για να εντοπίζουν παραβάσεις σε ρυθρού σηματοδότη.
0: Easy Sports.
2: Συνεχίζονται τα σενάρια για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό, με ένα νέο σερβικό δημοσίευμα να κάνει λόγο για συμβόλαιο διετούς διάρκειας με αποδοχές ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στο Σέρβο τεχνικό.
0: Easy weather.
2: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνεούν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Επειδή είσαι και πατέρας και είσαι υπεύθυνος τώρα, είσαι ο τροφός. Είσαι υπεύθυνος και για τη γυναίκα σου και για το παιδί σου.
2: Ναι, το γράφει και η κάρτα μου, γράφει τροφός.
1: Τι θα κάνεις αν πετύχεις έναν καρχαρία? Τον απομακρύνεις με το χέρι, δηλαδή την ώρα που σου πλησιάζει, υπάρχει και σε βίντεο. Βάζεις το χέρι σου μπροστά,
2: το
1: ακουμπάς τη μύτη και τον σπρώχνεις από την άλλη. Μια αλλαγή κατεύθυνσης.
2: Ναι, ναι. Από εκεί ήταν ο δρόμος σας.
1: Μπράβο.
2: Βλέπετε, περνάει άνθρωπος από εδώ.
1: Ναι, πάει.
2: Γιατί εδώ περνάει ο τροφός.
1: Ωραία. Ο τροφός. Ακριβώς. Όχι η τροφή μας, ο τροφός.
2: Ο τροφός, ναι, ναι, ναι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη εχθές ότι το Ιράν προσπαθεί να εμποδίσει τις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και να εμπλακεί στο θέμα προκειμένου να αποσπάσει και τα εύσημα σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο συνοδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος που κατέθεσαν εχθές στη Βουλή. Την ερχόμενη Πέμπτη, μάλιστα, η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει και τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες και θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει και την επεξεργασία των προτάσεων. Ενώπιον του ανακριτή απολογήθηκαν εχθές Τρίτη οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους για την εμπλοκή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι από τους 7 τον δρόμο για την φυλακή πήραν οι 3 κατηγορούμενοι οι οποίοι και φέρονται να είναι οι αρχηγοί του κυκλώματος. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 30χρονος Έλληνας που κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια και τον τραυματισμό του 39χρονου ιδιοκτήτη. Αντίθετα, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σε λειτουργίες έχουν τεθεί κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν τις παραβάσεις, οι οποίες στη συνέχεια βεβαιώνονται από ανθρώπινο δυναμικό της τροχέας. Πιο συγκεκριμένα, 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης θα εγκατασταθούν από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους κεντρικούς δρόμους, ενώ μέχρι και τα τέλη του μήνα αναμένεται να μπουν και οι πρώτες κάμερες από την περιφέρεια Αττικής για να εντοπίζουν παραβάσεις σε ερυθρού σηματοδότη. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτοποίησή τους. Ειδικότερα Αλέξης Χαρίτσης, Σέφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Τζέιμπεκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος αποχώρησαν από το κόμμα, καθώς όπως αναφέρουν, υπάρχει ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στην δεξιά της διαφθοράς και της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό είναι πλέον και επίσημη, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν και την επανένταξη του αρχηγού τους έπειτα από 2 χρόνια παρουσίας του στη Σαουδική Αραβία.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Δεν μπορώ την αγκαλιά στον ύπνο. Αυτή τη στάση κουτάλι που λένε, κουτάλι πυρούνι, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
2: Το πιο πιθανό είναι το κουτάλι.
1: Κουτάλι.
2: Η στάση πυρούνι πια να είναι δηλαδή. Για πες μου. Να βγω σαν άλλος Ποσειδώνος με την τρίαινα και να σου τσιμπάω την πλάτη.
1: Εσάς δηλαδή σας αρέσει που κοιμόσαστε, αν κοιμόσαστε αγκαλιά. Θέλω να κοιμηθώ μόνη μου. Ας το καλό. Στην τελική, όταν θα βρεθώ στο θάνατο δηλαδή, μόνη μου δεν θα θαυτώ.
2: Ναι.
1: Γιατί δηλαδή στην υπόλοιπη.
2: Άμα γουστάρεις, μπράβο, έλα και εκεί και μπες μαζί μου μέσα. Να με αγκαλιάζεις και εκεί. Άμα είσαι τόσο αγκαλίτσα ή.
1: Έμα. Μαγκάς και αγαπούλας.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας, κανονικότατα πίσω στα μικρόφωνά μας, για να ξεκινήσουμε μόλις τώρα το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε τα θέματα, τις επικαιρότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως τα breaks μας. Ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο σημείο αυτό που θα ξεκινήσουμε να τα δούμε όλα παρέα και αναλυτικά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλό μήνα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Σήμερα Τετάρτη 3 του Ιούνιου μπήκαμε για τα καλά έτσι την καλοκαιρινή τροχιά και καλοκαιρινή σεζόν. Εμείς θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με την τελευταία ενότητα με τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και να μπούμε και σε μια άλλη έτσι ενέργεια και διάθεση και να δούμε τι θα γίνει στην πόλη το επόμενο διάστημα. Πάμε να ξεκινήσουμε στην πρώτη μας ενότητα τώρα, όπως πάντα, με το πολιτικό σκηνικό να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και να δούμε και πώς έτρεξαν όλες οι πολιτικές ειδήσεις και τα πολιτικά γεγονότα της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των 30 άρθρων του συντάγματος. Που κατέθεσε Νέα Δημοκρατία εχθές στην Βουλή. Την ερχόμενη, μάλιστα, Πέμπτη, διάσκεψη των Προέδρων, να θυμίσω, θα ξεκινήσει και τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν και στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει για την επεξεργασία των προτάσεών τους. Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα τώρα, τα κομματικά επιτελεία ακονίζουν τα κοινοβουλευτικά τους μαχαίρια, μπορούμε να πούμε, μετά την αποστολή στη Βουλή της πρότασης Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση αυτών των 30 άρθρων του συντάγματος. Στο πρώτο στάδιο, μάλιστα, της διαδικασίας θα γίνει στη διάσκεψη των Προέδρων της προσεχούς Πέμπτης, από την οποία τα κόμματα θα πάρουν και διορία 3 ημερών για να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους στην Διακομματική Επιτροπή. Σε ειδική συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας, η Ολομέλεια θα εγκρίνει και το χρονοδιάγραμμα. Να δούμε και κάποια από τα βασικά στοιχεία. Σε αυτό λοιπόν το φόντο, η Νέα Δημοκρατία βάζει πάνω στο τραπέζι την αναθεώρηση στο άρθρο 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην χώρα μας, όπως επίσης και το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών με κρίση από δικαστικό συμβούλιο χωρίς το φίλτρο της Βουλής. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει συνταγματικές αλλαγές που θα συνδέουν τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση. Παράλληλα, συζητείται και η καθιέρωση μιας και μοναδικής εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί του ισχύοντος συστήματος που προβλέπει 2 5-ετής θητείες. Στα οικονομικά, στο οικονομικό πεδίο τώρα και κλάδο, η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει και τη συνταγματική κατοχήρωση δημοσιονομικού κόφτη με στόχο να αποτραπεί η επιστροφή της οικονομίας σε συνθήκες υπερβολικών ελλειμμάτων. Η πρόταση λοιπόν της κυβερνητικής πλειοψηφίας οργανώνεται γύρω από 6 βασικούς άξονες. Να μεταφέρω ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα παραμένει για το ποια από τα προτινόμενα άρθρα μπορούν τελικά να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πολιτική συνένεση. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, αλλά να δούμε και τι αναφέρει η αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Δημήτρης Μάτζος, τόνισε ότι έως και υποκριτική δυστυχώς η στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να χρησιμοποιεί και καταχρηστικώς για να προασπίζει για τους δικούς της υπουργούς. Άμεση ήταν και η απάντηση, να σας πω, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμου Χαρακόπουλου, ο οποίος σχολίασε: «Εμείς σας λέμε λοιπόν, κύριε Μάτζο, ελάτε να συμφωνήσουμε. Να μην εμπλέκεται καθόλου το Κοινοβούλιο σε συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής, έναν εξάρτητο δικαστικό όργανο να αποφασίσει την παραποπή ή όχι και η Βουλή να αποφασίζει και να αποφαίνεται με την ψήφο της». Ακολούθως, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, δήλωσε από την πλευρά του ότι οι προτάσεις που έρχονται να κόψουν την προσπάθεια να αναθεωρηθούν μία σειρά από άλλα άρθρα που θεωρούμε κομβικά και για παράδειγμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για παράδειγμα για το θέμα της μονιμότητας στο δημόσιο, είπε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Στη συνέχεια, πειρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, λέγοντας ότι επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια και καρτέλα, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Από την κυβέρνηση τώρα εκπέμπουν το μήνυμα ότι πέραν της διαχείρισης των σημαντικών θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της καθημερινότητας, η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση δείχνει ότι υπάρχει
σχέδιο για αλλαγές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πολλά ακόμα και πολλά περισσότερα θα δούμε. Είμαστε συντονισμένοι και τις επόμενες μέρες, γιατί θα έχουμε και εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο ζήτημα του Predator. Άλλο ένα θέμα που πρωταγωνιστεί στην πολιτική επικαιρότητα. Στο θέμα λοιπόν των υποκλοπών, σειρά αντιδράσεων σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκάλεσαν οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dylan, για το Predator, ο οποίος ισχυρίστηκε σε δηλώσεις πως η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες χωρίς να αναμειγνύεται στην χρήση του συστήματος. Οι δηλώσεις του, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσαν μία σειρά αντιδράσεων. Από τη Νέα Δημοκρατία, η εκπρόσωπος του κόμματος δήλωσε ότι ο κύριος Dylan είναι καταδικασμένος, δεν είναι συνομιλητής της κυβέρνησης, ρυθμιστής της πολιτικής ζωής. Στη συνέχεια, το Πασόκ σχολιάζει πως ο κύριος Dylan δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η χώρα δεν αντέχει να έχει εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μεριά του επισημαίνει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Παρακαλούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού. Το ΚΚΕ ακολούθως αναφέρει μεταξύ άλλων πως για μία ακόμα φορά αναδεικνύεται αυτό που ο κόσμος έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρυφό καμάρι, ότι οι ιδιωτικές εταιρείες προμηθεύουν συστηματικά με βάση το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά, οι οποίες τα αξιοποιούν για τους δικούς τους αντιλαϊκούς σκοπούς. Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τοποθετήθηκε επί του θέματος, δήλωσε πως να βγει ο κ. Μητσοτάκης και να μας πει: είχε ή δεν είχε σχέση με τον κ. Dylan λόγω επιτελικού κράτους και ΕΕΠ, και αν δεν είχε ο ίδιος, ποιος από το περιβάλλον του είχε με τον κ. Dylan και με την αγορά του Predator. Η Νίκη μιλά για Μητσοτάκης Gate, που καθερεί, όπως αναφέρει κάθε πολιτική αξιοπιστία της κυβέρνησης, ενώ ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης αναφέρει ότι η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει αλήθεια και να φανούν και οι πραγματικοί ουσιαστικά εντολής και πελάτες της Intellexa. Να συνεχίσουμε με το κόμμα του κύριου Αλέξη Τσίπρα, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Παρέμβαση στο θέμα των υποκλοπών κάνει και έκανε με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πολιτή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων Predator, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Όσο και να επιχειρεί να χειραγωγεί τη δικαιοσύνη και να ευθελίζει τη Βούλη προκειμένου να συγκαλύψει το βιασμό του κράτους δικαίου από την κυβέρνησή του, έρχεται η ώρα της αλήθειας. Και να αφήσουμε αυτό το θέμα πίσω, να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο ανακατατάξεις. Έχουμε στη Νέα Αριστερά στη σκιά της Ελλάς. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς να σας μεταφέρω, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτοποίησή τους. Αλέξης Χαρίτσης, Σέφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Τζέιμπεκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος αποχώρησαν από το κόμμα, καθώς όπως αναφέρουν υπάρχει ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο και μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στην δεξιά της διαφθοράς και της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Άμεσα παραιτήθηκε από τη θέση της στην Βουλή Έφη Αχτσιόγλου, δημοσιεύοντας και σχετική επιστολή. Επίσης, 150 στελέχη τονίζουν στο κείμενο αποχώρησής τους ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Ως Νέα Αριστερά, θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του λαϊκού μετόπου, της συσπήρωσης απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά, την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Επιμείναμε σε πραγματικές συγκρούσεις. Δεν αρκεί, ανέφεραν σε επίσημη ανακοίνωση τους, η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της σπαστική αριστερά σε καιρού βαθιά κρίση, στη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απέτηση για συσπήρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στην δεξιά τη διαφορά. Αυτά μεταξύ άλλων και τα νεότερα εκεί εξελίξει που έχουμε σχετικά με τι ανακατατάξει στην Νέα Αριστερά. Στο μεταξύ, τη βούληση για την διερεύνηση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τον Παναμά εξέφρασαν οι πρόεδροι της Δημοκρατίας των δύο χωρών κατά τη συνάντησή τους που είχαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο. Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Χωσέ Ραούλ Μαυλίνο αναφέρθηκαν στην κοινή βούληση των δύο χωρών για ενίσχυση και διερεύνηση των σχέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της ναυτιλίας, όπως και αναφέρανε, και της επιχειρηματικότητας καθώς και του τουρισμού. Κοινή αρχή είναι η προσήλωση, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στις αρχές του διεθνούς δικαίου, στις αρχές της διεθνούς ναυσιπλοείας και βεβαίως στις αρχές του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για να περάσουμε τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
Γιατί και εδώ έχουμε εξέλιξεις. Και νεότερη εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, να σας πω ότι θέτει στο αρχείο τη δικογραφία του Όπι και Πέγια του Χαράλαμπου Αθανασίου και τον Τάσο Χάτζη Βασιλείου για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελικός λειτουργός που ανέλαβε να αξιολογήσει και το αποδεικτικό υλικό έκρινε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ένδειξεις ενοχής για την τέλεση του εν λόγω αδικήματος και κατά συνέπεια κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος να διαβιβαστεί δικογραφία στη Βουλή με έτοιμα για άρση βουλευτικής ασυλίας των δύο εν ενεργεία βουλευτών. Κατά το ίδιο τώρα σκεπτικό, η εισαγγελέας κρίνει ότι δεν συντρέχουν και οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία, να σημειώσουμε, όπως προβλέπετε, έχει ήδη διαβαστεί στην εισαγγελία ΕΦΕ των Αθηνών προς επικύρωση της απόφασης εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών. Και κλείνουμε λοιπόν τις πολιτικές μας ειδήσεις με αυτό το θέμα. Είδαμε κάποια από τα κέρια πολιτικά ζητήματα που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Μένετε εδώ, ωστόσο, συντονισμένοι. Έχουμε ακόμα πολλά να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σε επόμενο χρόνο, σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα, θα συνεχίσουμε με την δεύτερη κατά σειρά ενότητα. Το σημερινό μας μαγκαζίνο με την εσωτερική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκητάλη. Γι' αυτό μένετε εδώ για να τα δούμε και όλα αναλυτικά.

Και στο σημείο αυτό ακολουθεί, όπως σας προανέφερα, η εσωτερική επικαιρότητα, η οποία μόλις τώρα παίρνει την σκυτάλη. Εδώ βεβαίως είμαστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, σήμερα Τετάρτη, σήμερα 3 Μαΐου. Και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε με αναλυτικά την δημοσιογραφία μας από τον εσωτερικό κόσμο, από τα εσωτερικά θέματα της ημέρας. Έτσι όπως τρέξαμε, θα δούμε κάποια από τα κομβικά και κέρια ζητήματα που απασχόλησαν την σημερινή δημοσιογραφία και θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την τραγωδία που ξετυλίχθηκε τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος στην Καλαμάτα. Άλλη μία γυναικοκτονία. Η δολοφονία τώρα της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα αποκτά πιο δραματικές διαστάσεις, καθώς νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η γυναίκα είχε αναζητήσει βοήθεια πριν μήνες χάσει τη ζωή της, ενώ έψαχνε και για εργασία. Από την ιατροδικαστική, μάλιστα, εξέταση προέκυψε πως η μητέρα των δύο παιδιών δέχτηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές από τον 41χρονο καθομολογίαν δολοφόνο, του οποίου ο πατέρας δηλώνει πως ο γιος μου έχασε τα πάντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βασιλική έψαχνε δουλειά και είχε απευθυνθεί και στα μέσα του 2025 σε κέντρο συμβουλευτικής γυναικών, στο οποίο και ανέφερε πως υφίστατο βία και ζήτησε και βοήθεια, κυρίως νομικές συμβουλές. Στο κέντρο είχε πει πως έψαχνε και για δουλειά. Κατά τις ίδιες πηγές, η οικογένειά της δήλωσε αδυναμία για την κάλυψη των εξόδων κηδείας της και απευθύνθηκε και στο Δήμο για να μην τα καλύψει η οικογένεια του δράστη. Το κόστος ανέλαβαν ιδιώτες και εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Οι πληροφορίες και εξελίξεις είναι καταιγιστικές, είναι ανατριχιαστικές. Την ίδια στιγμή, ο πατέρας 49χρονου ισχυρίζεται πως ο γιος μου έχασε τα πάντα και σπίτια και τη δουλειά του και τα πάντα, ενώ δεν ήξερα τίποτα, μαρτύρησε ο πατέρας του 49χρονου. Αυτή ήταν η μαρτυρία του για το πρωί της Κυριακής που έγινε. Ήταν να πάω τα εγγόνια μου στην Μεγαλόπολη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας του 41χρονου. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, κοιτάω κάποια άλλα σημεία, θανατηφόρης ήταν οι δύο πρώτες μαχαιριές στο στήθος και η μία στην πλάτη. Σωρός φέρει αρκετά τραύματα σε λαιμό και σαγόνι, καθώς επίσης και πάρα πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε πως η 39χρονη Βασιλική είχε και τραύματα τα οποία παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Να ενημερώσω ότι στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας συνεχίζουν να φιλοξενούνται τα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει άλλη μια γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Τα δύο αδέλφια ηλικίας 6 και 10 ετών βρίσκονται υπό τη διαρκή φροντίδα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα δέχονται ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δραματικές εξελίξεις που άλλαξαν μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρη τη ζωή τους. Χθες εκτυλίχθηκαν ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές στο νοσοκομείο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα παιδιά επισκέφθηκε η θεία τους, η αδελφή της αδικοχαμένης μητέρας τους. Με τη βοήθεια ψυχολόγων και εξειδικευμένων επιστημόνων πραγματοποιήθηκε και η δύσκολη διαδικασία ενημέρωσής τους για το τραγικό συμβάν που σημάδεψε την οικογένειά τους. Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές και ευαίσθητες διαδικασίες που καλούνται να διαχειριστούν οι ίδιοι, καθώς τα παιδιά βρίσκονται αντιμέτωπα με μία απώλεια που είναι αδύνατο να κατανοήσουν πλήρως σε τόσο πολύ μικρή ηλικία. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να αλλάξουμε και κλίμα, να περάσουμε στο ζήτημα των πατησίων τώρα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 30χρονος Έλληνας που κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση, υπενθυμίζω, σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια και τον τραυματισμό του 39χρονου ιδιοκτήτη. Αντίθετα, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν έγιναν δηλώσεις από την πλευρά των κατηγορούμενων ή των συνηγόρων τους. Αναφορικά με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκεί έχουμε αρκετές εξελίξεις, καθώς ενώπιον του ανακριτή απολογήθηκαν εχθές Τρίτη οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους για εμπλοκή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Να υπογραμμίσω, από τους 7 τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να ήταν και οι αρχηγοί του κυκλώματος. Παράλληλα, σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν οι 3 κατηγορούμενες γυναίκες, οι οποίες και φέρονταν είχαν ρόλο υπαρχηγών στην εγκληματική οργάνωση, ενώ ελεύθερος με οριστικούς όρους αφέθηκε και ο 7ος κατηγορούμενος. Το κατηγορητήριο, να θυμίσω, είναι βαρύ, με τουλάχιστον 5 κακουργηματικές διώξεις. Στο μεταξύ, από τις 11.30 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι θα διαρκέσει να
Σημειώσου οι στάσεις εργασίας σε αυτή την 5η, 4 Ιουνίου των εργαζομένων στο Φρειάσιο Νοσοκομείο, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν και συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας. Οι λόγοι μεταξύ άλλων είναι τα σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του Φρειάσιου Νοσοκομείου, η μεγάλη έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, δεδομένου ότι παραμένουν και κενές 330 οργανικές θέσεις προσωπικού επίσης όλων των ειδικοτήτων. Επίσης, τονίζουν πως το Θριάσιο Νοσοκομείο είναι το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής στο κέντρο μεγάλης βιομηχανικής περιοχής, όπου τα εργατικά ατυχήματα είναι συχνότατα και θερίζουν οι επαγγελματικές ασθένειες. Υπάρχει μεγάλη περιβαλλοντική μόλυνση και διαρκής κίνδυνος για διαρκή κίνδυνο για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης κλίμακας, λόγω της ύπαρξης δύο μεγάλων και ενός μικρότερου δηληστηρίων και δεκάδων επιχειρήσεων με τοξικά χημικά και έφλεκτα υλικά. Την 5η, λοιπόν, 4 Ιουνίου, οι εργαζόμενοι στο Θριάσιο Νοσοκομείο θα πραγματοποιήσουν την στάση εργασίας από τις 11.30 έως και τις 3 το μεσημέρι. Για να δούμε τι γίνεται με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν ξεκινήσει και κάνουν την εμφάνισή τους από τις προηγούμενες μέρες, από τα τέλη του Μαρτίου. Οπότε και τέθηκε σε πιλωτική εφαρμογή το σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας. Έχουν βεβαιωθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις, ενώ έχουν υποβληθεί και 420 ενστάσεις. Να θυμίσω, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές μόνο οι 52, μετά από εξέταση ουσιαστικών λόγων, όπως περιστατικά που σχετίζονται με ζητήματα υγείας. Ο αναπληρωτής, μεταξύ υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας σε συνέντευξή του, είπε ότι πέρσι τέτοια εποχή οι παραβάσεις για κόκκινο για ερυθρό σηματοδότηση σε όλη την Ελλάδα ήταν πάνω από 1.500 από τους ανθρώπους οι οποίοι ήλεγχαν τις παραβάσεις με το μάτι. Το πρόγραμμα επέκταση των καμερών βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόνο στα λεωφορεία λειτουργούν 35 κάμερες, ενώ το επόμενο διάστημα κατακυρώνεται και ο διαγωνισμός για επιπλέον 250 κάμερες. 1.000 κάμερες τώρα τεχνητής νοημοσύνης θα εγκατασταθούν από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους κεντρικούς δρόμους, ενώ μέχρι και τα τέλη του μήνα αναμένεται να μπουν και οι πρώτες κάμερες από την περιφέρεια Αττικής για να εντοπίζονται και οι παραβάσεις ερυθρού σηματοδότησης. Στο μεταξύ, για να μείνουμε λίγο στις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν τεθεί σε λειτουργία ήδη από τον σταθμό του ΙΣΑΠ στον Περισσό, το είδαμε και σε προηγούμενο μαγκαζίνο, σε χθεσινό μαγκαζίνο εδώ στα εσωτερικά μας θέματα, εντοπίζουν αυτές οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης τις παραβάσεις, οι οποίες στη συνέχεια βεβαιώνονται από ανθρώπινο δυναμικό της τροχέας. Να προχωρήσουμε στην δίκη των Τεμπών. Μετά τις προτάσεις εισαγγελέως για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, ξεκίνησε και η 7η δικάσιμος της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Οι εισαγγελέες εισηγήθηκαν να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας συγγενωτών θυμάτων και επιζώντων. Ωστόσο, προτείνει να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που συνδέεται με τρεις κατηγορούμενους που αποφάσισαν την μετάταξη του σταθμάρχη, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει ουσιώδης συνάφεια με την τραγωδία. Η εισαγγελέα τώρα στην πρότασή της θεώρησε ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση της τραγωδίας με την μετάταξη του σταθμάρχη, προκαλώντας και τις έντονες αντιρρήσεις των συνηγόρων των συγγενών. Αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος σταθμάρχης σε εκείνη τη θέση, δεν θα είχε γίνει τίποτα, αναφέρουν κατηγορηματικά οι συγγενείς των θυμάτων. Η εισαγγελέας ακολούθως ζήτησε να απορριφθεί η δήλωση υποστήριξης κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου που αφορούσε τους τρεις σταθμάρχες αλλά και τον επιθεωρητή τους. Η εισαγγελέας πρότεινε στο μεταξύ να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθεί η δήλωση σωματείου μηχανοδηγών έλξης. Τώρα η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου, όπου είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και στα αυριανά μας μαγκαζίνο, στα αυριανό μας μαγκαζίνο, εδώ στην εκπομπή μας και όλες τις εξελίξεις που θα έχουμε. Να επανέλθουμε στον κύριο Κυρανάκη, όπου την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ενώ προανήγγειλε και παρεμβάσεις σε σιδηρόδρομο, μέσα μαζικής μεταφοράς και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μιλώντας και σε συνέντευξή του. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις, στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο ενδεχόμενο κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και την πρόοδο των σιδηροδρομικών έργων, τις νέες δικλείδες ασφαλείας, τις κάμερες οδικής ασφάλειας αλλά και τις αλλαγές που έρχονται αναφορικά με τα πατίνια και τις γουρούνες. Μεγάλο μέρος της συζήτησης, να σας πω, ότι αφορούσε τον σιδηρόδρομο. Δήλωσε ότι η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος που αφορά τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκης με τις καταστροφές από τον Ντάνιελ. Όπως είπε, έως και το καλοκαίρι η γραμμή θα διατεθεί
θα διαθέτει πλήρη συστήματα ασφαλείας και διπλή γραμμή. Παράλληλα, προανήγγειλε και νέους σειρμούς και ανακαινισμένους σταθμούς. Και κλείνουμε με αυτό το θέμα τα εσωτερικά μας θέματα, την εσωτερική μας ειδησιογραφία για τη σημερινή ημέρα. Είδαμε κάποια από τα κέρια, από τις κέρυες ειδήσεις που πρωταγωνίστησαν και έτρεξαν τη σημερινή ημέρα. Κλείνουμε εδώ λοιπόν και αυτήν την δεύτερη κατεστήρα ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Έρχεται η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες συνολικά 4 ενότητες εδώ της ενημερωτικής μας εκπομπής για να παρακολουθήσουμε αναλυτικά και όλα τα υπόλοιπα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε.

Και βεβαίως, αφού κάναμε το σύντομο διαφημιστικό break λίγα δευτερόλεπτα πριν, ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας το As It Was από Harry Styles εδώ στο Νίζ 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαστε πανέτοιμοι στο σημείο αυτό να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, έχουμε παρακολουθήσει και τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα και εσωτερικά θέματα, ενώ στο σημείο αυτό περνάμε στα οικονομικά. Στην οικονομική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μία λέξη που μας αγχώνει, όπως λέμε καθημερινά, και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται είτε στη χώρα μας είτε και διεθνώς. Αλλά όπως έχουμε πει, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, με αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν. Εσείς φτάσαμε Τετάρτη, 3 λοιπόν Ιουνίου. Είχαμε και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, οπότε γλιτώσαμε και μία μέρα, όχι όλοι, αλλά μία μεγάλη πλειοψηφία. Είμαστε πίσω εδώ για τη νέα εβδομάδα και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την ενότητά μας και τα οικονομικά μας θέματα. Θα ξεκινήσουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί το πολυαναμενόμενο και πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο και θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση για 15 ολόκληρες μέρες μέσω του gov.gr, περιλαμβάνει, να ενημερώσω και να υπενθυμίσω, παρεμβάσεις σε φορολογία, μισθολόγιο, στέγαση, οφειλές και τυχερά παίχνια. Σημαντική μάλιστα πρωτοβουλία, όπως επισημαίνεται από την κυβέρνηση, αποτελεί η επιστροφή του ενοικίου με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που θα καλύπτουν περισσότερους πολίτες σε σχέση με πέρσι. Ιδιαίτερα όσοι εργάζονται στην περιφέρεια, να σταθούμε και σε αυτό, με σχέση εργασία στο δημόσιο, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, όπως είναι οι γιατροί, θα δικαιούνται διπλή επιστροφή ενοικίου. Στο πλαίσιο των μέτρων λοιπόν στήριξης, προβλέπονται επίσης 150 ευρώ για κάθε παιδί που αφορούν 8 στις 10 οικογένειες έως και τα τέλη του Ιουνίου, καθώς και 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους στα τέλη του Νοεμβρίου, αυξημένα κατά 50 ευρώ σε σχέση με το περσινό έτος. Σε ό,τι αφορά τώρα τη ρύθμιση οφειλών, εισάγεται η δυνατότητα εξόφλησης 72 δόσεις για τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί έως και τις 31/12 του 2023. Επιπλέον διευρύνεται και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ώστε να περιλαμβάνει και πλέον και μικρότερα χρέη, δηλαδή από 5.000 ευρώ, ενώ η άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών θα είναι ευκολότερη με την καταβολή του 25% της οφειλής και ρύθμισης του υπολείπου. Η επιστροφή στο μεταξύ ενοικίου αναμένεται να ωφελήσει πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους, όπως αναφέρουν οι ειδικοί του Υπουργείου Οικονομικών. Στον τομέα των τυχερών παιχνίων, το πολυνομοσχέδιο αυστηροποιεί τα μέτρα κατά του παράνομου τζόγου, προβλέποντας και ποινές φυλάκισης από 1 έως και πάνω από 10 έτη, πρόστιμα από 1.000 έως και 2 εκατομμύρια ευρώ και ανάκληση αδειών για επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Το σύνολο μάλιστα των μέτρων αυτών εκτιμάται ότι έχει προϋπολογισμό περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας κοινωνικά και επαγγελματικά στρώματα σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά σχετικά με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο, επαναλαμβάνω, παραμένει σε δημόσια διαβούλευση για 15 ολόκληρες μέρες μέσω του gov.gr. Να σταθούμε επίσης και στο ζήτημα των της καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες και παιδιά. Άλλο ένα μέτρο που προβλέπεται και στο σχέδιο νόμου που είδαμε πριν και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης. Να δούμε και αναλυτικά αυτό το σημείο. Το εφάπαξ επίδομα τώρα να έρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Συνεπώς, χιλιάδες νοικοκυριά θα λάβουν 300 με 450 ευρώ και περισσότερα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα τέκνα στην φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα στο άρθρο 15 του νέου πολυνομοσχεδίου με τίτλο Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό μηχανισμό και όλα αυτά που είδαμε στο πρώτο μας θέμα, βρίσκονται ουσιαστικά σε πρώτο πλάνο. Αναφορικά, θα μείνουμε στο ζήτημα του νομοσχεδίου που έχει να κάνει με τις οικογένειες με τα παιδιά. Για το 26 παρέχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αναφορικά με τα εισοδηματικά κριτήρια, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος του 24 συνολικό οικογενειακό εισόδημα φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο πραγματικό ή τεκμάρτο, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, ως εξής: έως και 40.000 ευρώ είναι για τους έγκαμους, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής τώρα,
Story. Η ενίσχυση καταβάλλεται έως και τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί και στην ΑΔΕ, βάσει των στοιχείων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος του 2024, για τον υπολογισμό μάλιστα και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο. Ωστόσο, για όσους έχουν υποβάλει έως και τις 31 Ιουλίου δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρό της ΑΔΕ, λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2024, η ενίσχυση ή τυχόν πρόσθετο ποσό μπορεί να καταβληθεί έως και τις 31 Αυγούστου επίσης του τρέχοντος έτους με βάση τα αντίστοιχα εισοδηματικά κριτήρια κάθε τύπου νοικοκυριού. Αυτό μία παρένθεση. Για το πώς καταβάλλεται η ενίσχυση. Η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο καταβάλλεται ως εξής. Υπάρχουν τρεις τρόποι. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης έγκαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το ποσό καταβάλλεται στο σύνολό του στο σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί. Σε περίπτωση χωριστών φορολογικών δηλώσεων, η ενίσχυση που αφορά κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται ισόποσα στους δύο γονείς. Και τέλος, στην περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του 2024, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, εφόσον το τέκνο εμφανίζεται έως και τις 31 Ιουλίου του 2026 στο Μητρό ΤΣΑΔΕ ως εξαρτώμενο τέκνο των δύο γονέων. Αυτά αναλυτικά σχετικά με την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά. Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τον πληθωρισμό, γιατί έχουμε και τα ανανεωμένα στοιχεία για τον μήνα αυτό. Ανωδική λοιπόν πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μήνα Μάιο. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, με τις τιμές της ενέργειας και των υπηρεσιών να συνεχίζουν να άσκουν ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, η αύξηση του πληθωρισμού καταγράφηκε και σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που έχουμε στα χέρια μας, ο ετήσιος πληθωρισμός, να σας ενημερώσω, στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 5% το Μάιο έναντι 4,6% τον Απρίλιο, επιβεβαιώνοντας την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Παρότι αυξήσεις τιμές των τροφίμων τώρα εμφανίζουν σημάδια αποκλιμάκωσης, οι καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας. Η ενέργεια τώρα παραμένει, θα πω, ο πονοκέφαλος όλων των νοικοκυριών. Έχουμε και ισχυρή άνοδο επίσης και σε άλλες υπηρεσίες. Ο μεγαλύτερος λοιπόν παράγοντας που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό εξακολουθεί να είναι, όπως καταλαβαίνετε, η ενέργεια. Οι τιμές του ενεργειακού κόστους κατέγραψαν ετήσια αύξηση στο 20,2%, παραμένοντας εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παρά τη μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 21,6% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο ακριβώς μήνα, δηλαδή τον Απρίλιο. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, μικρότερος ρυθμός αύξησης στα τρόφιμα. Ο πληθωρισμός λοιπόν σε αυτόν τον κλάδο παρουσίασε μια επιβράδυνση, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,1 έναντι 3,8 τον προηγούμενο μήνα. Παρά τη βελτίωση, οι τιμές όμως παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων ετών, διατηρώντας το κόστος διαβίωσης σε πολύ αυξημένα επίπεδα. Και να παρακολουθήσουμε επίσης πού κοιμάνθηκε το πετρέλαιο για την χθεσινή μέρα. Οι τιμές πετρελαίου λοιπόν υποχώρησαν την Τρίτη χθες κατά περισσότερο από 1%. Καθώς οι δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, περιόρισαν το προηγούμενο ράλι της αγοράς. Το Brent λοιπόν έφτασε στα 93,46 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε μία πτώση στα 90,73 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά κινείται πλέον σε ένα περιβάλλον έντονων και συχνά αντικρουόμενων σημάτων. Σε συνέντευξη που είδαμε να παραχωρεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, ανέφερε ότι δεν τον ενοχλεί αν οι συνομιλίες έχουν λήξει. Ωστόσο, λίγο αργότερα δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η εξέλιξη τώρα των συνομιλίων, όπως αναφέρουν και διάφοροι αναλυτές, διεθνείς αναλυτές, θα καθορίσει αν η τρέχουσα αμοιβή κινδύνου που έχει ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου θα παραμείνει ή θα αρχίσει να αποσυμπιέζεται. Σύμφωνα με προκαταρκτική μάλιστα δημοσκόπηση του Reuters, τα αποθέματα αργού στη ΣΥΠ εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά περίπου στο 3,6% εκατομμύρια βάρελια την εβδομάδα έως και τις 29 Μαΐου, συνεχίζοντας και την πτωτική τάση, ενώ αναμένεται και μία μείωση και στα αποθέματα των καυσίμων και των αποσταγμάτων. Να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα και να προχωρήσουμε σε ένα θέμα που αφορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί θα υπάρξει νέα επέκταση
και σε άλλους και πρόσθετους κλάδους. Με δύο λοιπόν νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής να σας ενημερώσω, συνεχίζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Αυτή τώρα η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου, με στόχο την προστασία των εργαζόμενων, την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τη διασφάλιση της στήρησης του ωραρίου εργασίας. Οι εργαζόμενοι τώρα που εμπίπτουν στο μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας συνολικά μετά και τις νέες επεκτάσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά περίπου σε άνω των 2 εκατομμυρίων. Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από τις 2 Ιουνίου, ξεκίνησε λοιπόν, έως και τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Η β' φάση από τις 29 Ιουνίου έως και τις 15 Νοεμβρίου και αυτή πιλωτικά. Και όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά τη διάρκεια της πιλωτικής περίοδου θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση, ενημερώνεται, με τους αντίστοιχους κλάδους, με στόχο και τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως εξελίχθηκαν και έτρεξαν για σήμερα. Μένετε ωστόσο εδώ, γιατί έχουμε σαν αμονή άλλες τρεις συνολικά ενότητες εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Ακολουθούν σε επόμενο ακριβώς χρόνο ακολουθεί η διεθνή επικαιρότητα, παίρνει την σκητάλη, οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2 και σε λίγα δευτερόλεπτα ερχόμαστε για να ξεκινήσουμε και την αμέσως επόμενη και τέταρτη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Easy.

Και περνάμε στο σημείο αυτό στα διεθνή μας, στη διεθνή επικαιρότητα η οποία και μόλις παίρνει την σκυτάλη. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κανονικότατα με την ενημερωτική μας εκπομπή, με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου εξετάζουμε και παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Καλημέρα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Ολοκληρώσαμε πριν λίγα δευτερόλεπτα και την τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου και περνάμε στην αμέσως επόμενη, στα διεθνή λοιπόν, όπως σας προανέφερα, όπου ο τέταρτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον είναι αυτό που πρωταγωνιστεί, όπως επίσης και ακόμα περισσότερα θέματα που θα δούμε ευθύς αμέσως. Ξεκίνησε λοιπόν στην Ουάσιγκτον ένας νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης που επικρατεί στα κοινά του σύνορα. Οι διαπραγματεύσεις τώρα πραγματοποιούνται εν μέσω συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εύθραυστης αυτής εκεχηρίας. Στο επίκεντρο των επαφών τίθενται ζητήματα, συγχωρέστε με, ασφάλεια στη νότια ζώνη του Λιβάνου, η αποτροπή περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης, καθώς και η επανεργοποίηση μηχανισμών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο σταθερή κατάπαυση του πυρός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη δική τους μεριά διαδραματίζουν ρόλο διαμεσολαβητή στις συνομιλίες, επιχειρώντας να περιορίσουν την ένταση και να αποτρέψουν και την εξάπλωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πιο συγκεκριμένα, έδωσε και στο ABC μία συνέντευξη, δηλώνοντας ότι πιστεύει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ επιβεβαιώνει ότι ζήτησε από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε κλιμάκωση στο Λίβανο και ότι εξασφάλισε από τη Χεζμπολάχ δέσμευση να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Βόρειου Ισραήλ. Να δούμε κάποιες από τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής σε τίτλους. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, διευκρίνησε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα ξεκινήσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο και θα επιτεθεί στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει την τακτική του πολέμου. Ο τέταρτος γύρος, όπως σας προανέφερα, άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα συνεχιστεί και την Τετάρτη σήμερα υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αμερικανικές πηγές. Η είδηση για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου προκάλεσε πανηγυρισμούς κατοίκων στην Τεχεράνη, ωστόσο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φάνηκε να αμφισβητεί οποιαδήποτε εκεχηρία και ένα ρεπορτάζ μάλιστα του Αμερικανικού Ειδησογραφικού Πρακτορείου Αξιώς που δημοσιεύτηκε την Δευτέρα. Ανέφερε ότι ο Τραμπ τον αποκάλεσε τρελό και τον κατηγόρησε ότι θέτει σε κίνδυνο τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Επίσης, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν στο Νότιο Λίβανο που ανακοίνωσε από τη μεριά του 6 ακόμα νεκρούς. Λιβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδωσαν την είδηση, ενώ ντρόουν της Χεζμπολάχ έπληξε θέσεις του Ισραηλινού στρατού στην Δυτική Γαλιλαία. Λεπτό προς λεπτό τώρα να δούμε και τις σημαντικότερες εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Να ξεκινήσουμε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν προσπαθεί να εμποδίσει τις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και να εμπλακεί και στο θέμα προκειμένου να αποσπάσει και τα εύσημα σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. Ξεκίνησε στο State Department, να θυμίσω ξανά, ένας νέος γύρος συνομιλιών σε επίπεδο εργασίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Το Ιράν από τη μεριά του προσπαθεί να εμποδίσει κάθε προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και να την παρατείνει, έτσι ώστε εάν επιτευχθεί κάποια συμφωνία στο μέλλον να μπορεί να διεκδικήσει τα εύσημα για την επίτευξή της μέσω της άσκησης της πίεσης. Αυτό δήλωσε ο Ρούμπιο. Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης σημείωσε στη συνέχεια ότι υπάρχει και μια κυβέρνηση στο Λίβανο με την οποία θα συνεργαστούν οι ΗΠΑ και ότι η Χεζμπολάχ δεν είναι ισότιμη με αυτήν όσον αφορά το ποιος θα είναι ο συνομιλητής μας ή ποιος πρέπει να έχει τον έλεγχο. Συνεχίζουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα και ότι οι αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι δύο πλευρές είχαν διακόψει τις επαφές πριν από λίγες ημέρες ήταν ψευδείς και εσφαλμένες. Πού θα οδηγήσουν κανείς δεν ξέρει, αλλά όπως είπα, στο Ιράν ήρθε η ώρα με τον έναν τον άλλον τρόπο να κάνετε μια συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ιρανικές ομεταξύ αρχές σχεδιάζουν μία τρίμερη δημόσια κηδεία για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι, ο οποίος και σκοτώθηκε, να θυμίσουμε, νωρίτερα φέτος από Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αναπληρωτή δημάρχου της Τεχεράνης. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα στο Κουμ και στο Μασχάντ, ενώ αξιωματούχος πρόσθεσε ότι θα πραγματοποιηθεί και με 24-ωρη τελετή στην Τεχεράνη, όπου οι αρχές προετοιμάζονται για την παρουσία έως και 20 εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Ακολούθως τουλάχιστον 4 άτομα έχασαν τη ζωή τους να υπογραμμίσουμε στις τελευταίες επιθέσεις στο Ισραήλ στην περιοχή της Τύρου, ενώ μια επίθεση στο Μπούρτζ Σαμαλή προκάλεσε και το θάνατο 2 ατόμων και τον τραυματισμό 14, ενώ 2 άτομα σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στο Σεχούρ, μια άλλη πόλη. Υψηλό βαθμό τώρα αξιωματούχο τη Χεζμπολάχ δήλωσε ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να αποδεχτεί μία μερική εκεχηρία με το Ισραήλ. Δεν θα αποδεχτούμε καμία μερική συμφωνία, είπε συγκεκριμένα κατάπαυση του πυρός. Διαβεβαίωσε ο Μαχμούντ Κομμάτι σε γραπτή ανακοίνωσή του. Ο σιωνιστή εχθρό πρέπει να ξέρει ότι κάθε επίθεση στα προάστια μπορεί να προκαλέσει μία πιο ισχυρή απάντηση εκ μέρου τη Χεζμπολάχ. Αυτό πρόσθεσε στο μήνυμά του. Παραμένουμε στη Χεζμπολάχ, η οποία ανακοίνωσε επίση ότι πραγματοποίησε μία σειρά επιθέσεων κατά Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λίβανο χρησιμοποιώντας drones. Σύμφωνα λοιπόν με την οργάνωση, στο στόχαστρο βρέθηκαν 2 Ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα καθώς και 2 άρματα μάχης. Να υπογραμμίσουμε ότι οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων του Βηρητού εγκαταλείπουν εκ νέου τα σπίτια τους μετά και τις νέες απειλές του Ισραήλ για επιθέσεις, παρά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης έπειτα από αμερικανική διαμεσολάβηση, η οποία και φάνηκε να αποτρέπει προσωρινά μια άμεση κλιμάκωση με πιθανά πλήγματα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Ο ήχος των Ισραηλινών drones που πετούν συνεχώς πάνω από τη Βηρητό διατηρεί τους κατοίκους σε κατάσταση έντασης, αναφέρουν οι μαρτυρίες και οι πηγές, και φόβου, ενώ ο εκτοπισμός παραμένει εκτεταμένος, με περίπου 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει ήδη τις δικές τους εστίες. Να προχωρήσουμε στον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Ζωζέ Φαούν, στο σημείο αυτό, ο οποίος προειδοποίησε από τη μεριά του για τον κίνδυνο εσωτερικών διχασμών στην χώρα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σε ανάρτηση της Λιβανικής Προεδρίας, ο Φαούν υπογράμμισε ότι ο Λίβανος παραμένει προσιλωμένος στη διατήρηση της ειρήνης, σημειώνοντας πως όποιος υποδαβλίζει τη διχόνοια προσφέρει υπηρεσία στο Ισραήλ. Ο ίδιος ανέφερε ότι η χώρα έχει πληρώσει ήδη βαρύ τίμημα από τη σύγκρουση με περισσότερους από 3.000 νεκρούς, περίπου 1 εκατομμύριο εκτοπισμένους και χιλιάδες κατεστραμμένα σπίτια. Τι μετέδωσε τώρα το ΦΑΡΣ να δούμε? Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έχει διακοπεί. Εδώ και λίγες ημέρες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, το δημοσίευμα που επικαλείται πηγή δεν δίνει ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τους λόγους της διακοπής, ούτε διευκρινίζει αν πρόκειται για προσωρινή παύση ή οριστική εμπλοκή στις συνομιλίες. Σφοδρά επίσης Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο, εντείνοντας και την ήδη κλιμακούμενη σύγκρουση στα σύνορα. Σύμφωνα με αναφορές από το πεδίο, βλέπουμε Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν και νέες αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Νταμπατίγια, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του νότου, καθώς και στη γειτονική πόλη Σουκίν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Παράλληλα, επιθέσεις με ντρόνς έπληξαν και άλλες πόλεις του νότου Λιβάνου, ενώ στη δυτική πλευρά, στην παραθαλάσσια επαρχία της Τύρου, οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν και την πόλη Αλ-Χανίγια, ενώ πραγματοποίησαν και 2 αεροπορικές επιδρομές σε μια άλλη περιοχή. Παραμένουμε στο Ισραήλ, όπου το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών τοποθετήθηκε και κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παραβιάζει τη Συμφωνία Εκεχηρίας, χαρακτηρίζοντας τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της οργάνωσης ως απαράδεκτες. Από την πλευρά της Λιβανική λοιπόν πλευρά καταγγέλει ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει επανειλημμένα την Εκεχηρία, πραγματοποιώντας και σχεδόν καθημερινές επιθέσεις που έχουν προκαλέσει θύματα μεταξύ αμάχων υγειονομικών αλλά και δημοσιογράφων. Στους 27 μάλιστα ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών από τα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, που σημειώθηκαν κοντά στο νοσοκομείο Τζαμπάλ, αμέλ στην πόλη της Τύρου του Λιβάνου. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται και 39 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας. Τώρα, ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Χωσέ Μανουέλ Αλμπάρες, επανέλαβε την αντίθεση της χώρας του στον πόλεμο των ΗΠΑ Ισραήλ εναντίον του Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ισπανία δεν πρόκειται να εμπλακεί στη σύγκρουση. Ο Αλμπάρες τόνισε ότι το βασικό ρήγμα στην διεθνή τάξη είναι ανάμεσα σε μια προσέγγιση που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και σε αυτό που αποκάλεσε νόμο της ζούγκλας, δηλαδή χάος, βία και πόλεμος, ως υποκατάστατο της εξωτερικής πολιτικής. Η Ισπανία λοιπόν συγκαταλέγεται στους πιο έντονους επικριτές, να σημειώσουμε, του πολέμου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Μάρτιο μάλιστα απέστειλε και τον πρεσβευτή της από το Ισραήλ, να θυμίσουμε. Τώρα,
Η Γερμανία ζητά από το Ισραήλ να μην κλιμακώσει την κατάσταση και να ενεργήσει με προσοχή στη σύγκρουση στον Λίβανο. Παρακολουθούμε με ανησυχία την τελευταία κλιμάκωση στον Νότο. Αυτό τόνισε από τη μεριά του ο Γερμανός πρόεδρος σε ένα επίσημο μήνυμά του. Ο Φρίντριχ Μέρτς και πρόσθεσε πως η Χεζμπολάχ πρέπει να καταθέσει τα όπλα. Και κλείνουμε με αυτό το θέμα της διεθνής ειδήσης. Είχαμε ακόμα πολλά περισσότερα. Δεν μας φτάνει και ο χρόνος. 9 και 56 πρώτα λεπτά. Οπότε ολοκληρώνουμε και αυτή την τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Θα κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό. Θα έρθουν και επιτυχίες μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα και ενέργεια από τη βαριά έτσι επικαιρότητα και δισογραφία. Και θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά σε αμέσως επόμενες ενότητες. Δύο έχουν απομείνει και είναι σε αναμονή. Οπότε μένετε εδώ και εμείς επανερχόμαστε. Εδώ παραμένουμε στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. We'll be right back.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε πίσω στο πόστο μας, πίσω στις θέσεις μας. Τονίζει φυσικά, είμαστε συντονισμένοι 97,2 και κάναμε ένα σύντομο break. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας, το Ordinary από Alex Warren, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και είμαστε πανέτοιμοι να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην επικαιρότητά μας, στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην πέμπτη κατά σειρά και πρώτη-τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Θα δούμε αναλυτικά αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, υπενθυμίζω, Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Έχουμε μπει για τα καλά στην καλοκαιρινή τροχιά. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους ξανά. Και να περάσουμε στα θέματά μας, να περάσουμε στα αθλητικά. Για την ώρα, να δούμε αναλυτικά την δισιογραφία μας. Να σας πω ότι σήμερα είναι και το παιχνίδι, προγραμματισμένο παιχνίδι του Ολυμπιακού έναντι του Παναθηναϊκού για την Greek Basketball League, όπου ο Ολυμπιακός εντωμεταξύ θα έχει και κατάμεστο το σεφ για τους τελικούς με το τριφύλι. Σύμφωνα και με την ενημέρωση της ΚΑΕ, Ολυμπιακός υπήρξε sold out μάλιστα στον πρώτο και στον τρίτο τελικό της Greek Basketball League, να υπενθυμίσω, κόντρα στον Παναθηναϊκό, που θα γίνουν και στο σεφ. Το σεφ θα είναι ξανά αυτό που πρέπει, γεμάτο κόκκινο και κοφαντικό, όπως ανέφερε και στην επίσημη ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός. Τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της Greek Basketball League στο σεφ απέναντι στον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν. Μαζί φτάσαμε, λέει ο Ολυμπιακός, στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε και για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας. Αλλάζουμε κλίμα. Η χειρότερη τώρα φόβη στην Ανατολού Εφές για τον τραυματισμό του Βενσάν, που αργοί επιβεβαιώθηκαν. Ο Γάλλος σέντερ υπέστη και ρήξη αχιλίου τένοντα, να ενημερώσω.

λόγω τραυματισμού στο γόνατο που απαιτούσε χειρουργική αντιμετώπιση επίσης. Επανερχόμαστε στον Παναθηναϊκό. Εργίνα Ταμάν έκανε την τελευταία αλλαγή που είχε δικαίωμα να κάνει στον Παναθηναϊκό όσον αφορά στην οκτάδα ξένων της ομάδας εν ώψη και των φετινών τελικών της Greek Basketball League κόντρα στον Ολυμπιακό που θα παρακολουθήσουμε και απόψε. Ο Τούρκος coach του Παναθηναϊκού αποφάσισε να κόψει τον Μάριους Γκριγκόνης και να πάρει μαζί τους αγώνες με τον Ολυμπιακό που θα κρίνουν και τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδας, τον Κένεθ Φάρι. Τη λίστα των ξένων του Παναθηναϊκού, να σας πω εν ώψη και τη σειρά των τελικών της Greek Basketball League έχει επιβεβαιωθεί. Θυμίζουμε ότι από τους 8 ξένους παίκτες του, σε κάθε τελικό ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να έχει 6 από αυτούς στην 12η. Ενώ την ίδια στιγμή οι πράσινοι θα έχουν και τη σημαντική απουσία, να θυμίσω, του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον στο πρώτο μάτς, ενώ ο Κώστας Λούκας που ακολούθησε ατομικό θα κριθεί την τελευταία στιγμή αναγωνιστή στο σημερινό και απόψινό ντέρμπι. Για να δούμε και τι συμβαίνει με την Εθνική Πόλο Ανδρών. Μία μεγάλη έκπληξη περιλάμβαναν οι κλήσεις του Θοδωρή Βλάχου. Να σας μεταφέρω για την προετοιμασία της Εθνικής Πόλο Ανδρών εν ώψη και της τελικής φάσης του World Cup που θα διεξαχθεί αυτό τον μήνα, συγκεκριμένα 22 έως και 26 Ιουνίου στο Σίδνεϊ. Ο προπονητής τώρα της Εθνικής Πόλο Ανδρών κάλεσε συνολικά 21 παίκτες, αλλά από τη λίστα απουσιάζει το όνομα του αρχηγού της Γαλανόλευκης, του Ντίνου Γέννη Δουνιά. Κάτι που σημαίνει ότι ο έμπειρος περιφερειακός του Ολυμπιακού δεν υπολογίζεται, τουλάχιστον για την επικείμενη διοργάνωση. Εκτός προετοιμασίας μένει επίσης και ο αρχηγός Παναθηναϊκού, ο Νίκος Παπα-Νικολάου, που ήταν σταθερό μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος τα τελευταία 2 χρόνια. Στον αντίποδα νέα πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους είναι ο Ανδρέας Μπιτσάκος του Πανιωνίου, ο Χρήστος Λασκαρίδης του Απόλλωνα και ο Απόστολος Γεωργαράς, ο οποίος σπουδάζει και στις ΗΠΑ. Να θυμίσω, οι δύο τελευταίοι μάλιστα έχουν κληθεί και στο παρελθόν σε προετοιμασία, αλλά δεν έχουν παίξει ποτέ με την Εθνική Ανδρών και αναμένουμε έτσι και την εμφάνισή τους στην τελική φάση του World Cup που θα διεξαχθεί, επαναλαμβάνω, από τις 22 έως και τις 26 Ιουνίου. Και αλλάζουμε κλίμα, πάμε στην Εθνική Ποδοσφαίρου, γιατί έχουμε νεότερα. Η ΕΠΟ μάλιστα ανακοίνωσε και επίσημα ότι τα πρώτα παιχνίδια για το νέο Nation League που θα γίνουν στην Τούμπα με την Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας να μετακομίζει από το γήπεδο τελικός Καραϊσκάκης. Η Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας αναζητούσε και το επόμενο σπίτι της λόγω των εργασιών που θα γίνουν στο Καραϊσκάκης, με την Τούμπα να είναι και τελικός η οριστική επιλογή για το ματς, για τα ματς καλύτερα Ολλανδία και Γερμανία στο Nation League. Το γεγονός αυτό ανακοίνωσε η ΕΠΟ αναφέροντας ότι εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπας των αγώνων της Εθνικής Ανδρών στο UEFA Nation League με την Ολλανδία. Είναι δρομολογημένο για την 5η 1η Οκτωβρίου. Έχουμε ακόμα χρόνο, αλλά είχαμε και τα νεότερα και έπρεπε να σας τα ανακοινώσω, αλλά και την Γερμανία επίσης την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αυτά και τα νεότερα λοιπόν για την Εθνική Ποδοσφαίρου. Πάμε να περάσουμε στα διαιτητικά μας, γιατί και τη ΕΠΟ ανακοίνωσε τους πίνακες για τους διαιτητές της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου με το όνομα του Τάσου Σιδηρόπουλου. Να λείπει από αυτούς. 4 νέοι διαιτητές βρίσκονται τελικώς στους πίνακες που δημοσίευσε η ΚΕΔ, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο, όπως σας είπα, να μένει εκτός μετά από πολλά χρόνια, όπως και ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Οι διαιτητές της πρώτης κατηγορίας είναι ο Ευαγγέλου Κατοίκος Παπαπέτρου Βεργέτης, Τσέτσιλας Νταουλάς, Ματσούκα Ζαμπαλάς Κατσικογιάννης, Τσιμεντερίδης, ο Τζίλος Μόσχου Κουκούλας Γιουματζίδης, Φωτιάς Μέγας Πολυχρόνης, Φίτσας Κατόπης Κόκκινος και τέλος Τασκαλίδης. Αυτά σύμφωνα και με την επίσημη λίστα που ανακοίνωσε η ΚΕΔ της ΕΠΟ για τους διαιτητές. Στο μεταξύ έχουν βγει και κάποια δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με τον Παναθηναϊκό και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Συνεχίζονται οι φήμες, συνεχίζονται τα σενάρια για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό, με ένα νέο σερβικό δημοσίευμα τώρα να κάνει λόγο για συμβόλαιο διετούς διάρκειας με αποδοχές ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στον Σέρβο Τεχνικό. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η πηγή από την Ελλάδα ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να τεινάξει την μπάνκα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά σημειώνει ότι η επαφή
επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές διαψεύδονται, με συγχωρείτε, μέχρι στιγμής. Ακόμα και το ποσό πάντως μοιάζει υπερβολικό και αστρονομικό. Να σημειώσω με τα δεδομένα στην αγορά των προπονητών, αλλά και το γεγονός ότι ο Ζέλκο Μπράντοβιτς είχε επιστρέψει και στην Παρτιζάν με ένα από τα μικρότερα συμβόλαια της Euroleague. Όλα αυτά τώρα είναι σενάρια, είναι φήμες, δεν έχουμε κάτι επίσημο και παραμένουμε έτσι συντονισμένοι για να δούμε και τι μέλη γενέστε. Στο μεταξύ.

τώρα, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Ελλάδα και βρίσκεται και σε περίοδο διακοπών πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του για τα προκριματικά του Champions League. Αλλά ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο ξεκίνησε για τα καλά με τα αποκαλυπτήρια. Δεν ξέρω αν το είδατε, εμείς το παρακολουθήσαμε στενά της νέας φανέλας. Η γνωστή λοιπόν, γνωστή μάλλον εταιρεία αθλητικών ειδών, συνεργάστηκε για ακόμα μια χρονιά με την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη νέα φανέλα της ομάδας και την παρουσίασε μέσα από την ιστοσελίδα της και τα social media της. Πρόκειται για την βασική εμφάνιση που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού για τη σεζόν 26-27, η οποία και διαθέτει τη χαρακτηριστική ερυθρόλευκη ρίγα. Το σορτσάκι είναι δεκόκκινο με τρεις ερυθρόλευκες ρίγες στα πλάγια, όπως είδαμε λοιπόν και στην αποκάλυψη της φανέλας που έκαναν στα social media τους και στην επίσημη ιστοσελίδα τους. Τώρα, η 2 Ιουνίου αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Να σας αποκαλύψω και να σας θυμίσω και το ελληνικό ποδοσφαίρο, αφού πριν από 55 χρόνια οι πράσινοι έφτασαν σε μία ανεπανάληπτη επιτυχία στον κύπελο πρωταθλητριών. Το 1971 λοιπόν ο Παναθηναϊκός πάτησε το χορτάρι του ιστορικού σταδίου Wembley και διεκδίκησε και το σημαντικότερο τρόπαιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε έναν μυθικό τελικό, να πούμε, του κυπέλου πρωταθλητριών κόντρα στο μεγαθύριο του Άγιαξ του Κρόιφ. Και μπορεί το όνειρο της κατάκτησης τροπέου να μην έγινε πραγματικότητα, όμως η πορεία μέχρι και το match τίτλου παραμένει μέχρι και σήμερα ένα ακατάρρυπτο ελληνικό ποδοσφαιρικό επίτευγμα. Αναφέρουν πολλά δημοσίευμα για την ημέρα 2 Ιουνίου που πέρασε, την χθεσινή ημέρα, οπότε ήθελα να κάνω και μία αναφορά σε αυτό και να κλείσουμε λοιπόν τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο για να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική. Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 3 Ιουνίου, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε μπει για τα καλά, επαναλαμβάνω ξανά, σε καλοκαιρινό κλίμα, εντάξει, αναμενόμενο. Έτσι φτάσαμε και Ιούνιο. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις. Αυτή ήταν και η αναλυτική πρόγνωση καιρού εδώ, βεβαίως, στην πέμπτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Παραμένουμε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2, γιατί έρχεται η τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής με τα απογλαστικά μας τρέια από το χώρο του θεάματος για να κλείσουμε με τον καλύτερο και τον πιο δυναμικό τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά σε αυτό το μαγκαζίνο εδώ στον Easy 97,2. Σε λίγο δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Και βεβαίως είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό και στην τελευταία ενότητα και στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου, της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Αλλάζουμε κλίμα, αφήνουμε πίσω την επικαιρότητά μας και πάμε να προχωρήσουμε στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος που τόσο πολύ αγαπάμε και τόσο πολύ αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα. Βεβαίως, επειδή καλωσορίσαμε και τον Ιούνιο, τον πλέον και καθιερωμένο καλοκαιρινό μήνα, να σας πω ότι μετράμε αντίστροφα για το Big Well Festival by Alvin, το οποίο επιστρέφει στο ΆΚΑ στις 6 και 7 Ιουνίου. Πρόκειται καταρχάς για τη μεγαλύτερη fitness and wellness διοργάνωση της Ευρώπης, η οποία ενώνει τις δυνάμεις της με την Alvin και αναμένεται να είναι φέτος η πιο εντυπωσιακή διοργάνωση μέχρι και σήμερα, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες, κορυφαίους trainers, wellness experts, live performances και πολλά ακόμα. Άλλωστε, πρόκειται για το τεράστιο open air πρόγραμμα που θα μετατρέψει το ΆΚΑ σε ένα ζωντανό κόσμο ευεξίας. Δίνουμε ραντεβού λοιπόν με όλους εσάς και εμείς θα είμαστε εκεί. Ελπίζουμε και εσείς στις 6 και 7 Ιουνίου φυσικά στο ΆΚΑ για το Big Well Festival, το οποίο αναμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Επίσης θέλω να σας κάνω reminder, γιατί έρχεται ο Easy 97,2 με το δεύτερο Let's Meet Party και δίνει ραντεβού με όλους εσάς, με όλους τους ακροατές, την 5η 11 Ιουνίου στη Γαλιάνδρα. Διοργανώνεται λοιπόν το δεύτερο Let's Meet Party, να θυμίσω, και δίνουμε αυτό το ραντεβού σε ένα από τα πιο ξεχωριστά urban spots του Μεταξουργείου, σε ένα καλοκαιρινό after work party με μουσική κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Ο Easy 97,2 μεταφέρει το ρυθμό της πόλης σε μια βραδιά γεμάτη με τις αγαπημένες φυσικά επιτυχίες όλων των εποχών. Στη Γαλιάντρα λοιπόν, για Τράκο 4, η διεύθυνση στο Μεταξουργείο, 5η 11 Ιουνίου. Σας περιμένουμε εκεί και βεβαίως θα έρθω με επόμενα reminders για να μην το ξεχάσουμε. Το βάζουμε ατζέντα 5η 11 Ιουνίου για να το γιορτάσουμε όπως το αξίζει. Στο μεταξύ, πάμε να περάσουμε στα μουσικά μας. Πάμε να περάσουμε και στην Taylor Swift, γιατί έχουμε ανακοινώσεις για το νέο τραγούδι, για το
το Toy Story 5 ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι για την πολυαναμενόμενη ταινία κινούμενων σχεδίων, το Toy Story 5, προσθέτοντας ακόμα και μια σημαντική συνεργασία στο ίδιο εντυπωσιακό καλλιτεχνικό της βιογραφικό. Η πολυβραβευμένη λοιπόν τραγουδίστρια, και την αγαπάμε και ιδιαίτερος και την ακούμε και εδώ στο Nizen 7,2, αποκάλυψε μέσω social media ότι το τραγούδι λοιπόν θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου αυτή την εβδομάδα. Στο σχετικό λοιπόν μήνυμά της εξέφρασε και τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο project, σημειώνοντας πως αγαπά τους χαρακτήρες του Toy Story από τότε που προβλήθηκε και η πρώτη ταινία το 1995. Εντάξει, το αναμένουμε ιδιαίτερος να δούμε τι θα γίνει. Και με αυτό το κομμάτι να δούμε τι μέλη γενέστε από την Taylor Swift, που πάντα φυσικά μας εκπλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Θέλω να σας θυμίσω και κάτι ακόμα, γιατί το Athens Cocktail Festival συμπληρώνει φέτος 5 χρόνια ζωής και επιστρέφει στις 5 και 6 Ιουνίου αυτή την εβδομάδα στην καρδιά της Αθηναϊκής κοκτέιλ σκηνής, όπου όλοι εμείς έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε περισσότερα από 40 κοκτέιλ, τα οποία θα παρουσιαστούν και σε συνεργασία βεβαίως με κορυφαία brands του χώρου και βεβαίως με bars της Αθηναϊκής κινήσης. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας try από το χώρο θεάματος για σήμερα. Τα είδαμε όλα, τα είδαμε αναλυτικά. Βεβαίως ανανεώνω το ραντεβού μου για την αυριανή μέρα εδώ που αλλού στον Ίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο. Σας περιμένω αύριο, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Επειδή είσαι και πατέρας και είσαι υπεύθυνος τώρα, είσαι ο τροφός. Είσαι υπεύθυνος και για τη γυναίκα σου και για το παιδί σου.
2: Ναι, το γράφει και η κάρτα μου, γράφει τροφός.
1: Τι θα κάνεις αν πετύχεις έναν καρχαρία? Τον απομακρύνεις με το χέρι, δηλαδή την ώρα που σου πλησιάζει, υπάρχει και σε βίντεο. Βάζεις το χέρι σου μπροστά,
2: το
1: ακουμπάς τη μύτη και τον σπρώχνεις από την άλλη. Μια αλλαγή κατεύθυνσης.
2: Ναι, ναι. Από εκεί ήταν ο δρόμος σας.
1: Μπράβο.
2: Βλέπετε, περνάει άνθρωπος από εδώ.
1: Ναι, πάει.
2: Γιατί εδώ περνάει ο τροφός.
1: Ωραία. Εγώ... ο τροφός. Ακριβώς. Όχι η τροφή μας, ο τροφός.
2: Ο τροφός, ναι, ναι, ναι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97.